0: Dilma. Serve a little sad. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
2: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
6: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: have a little sex.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20

0: Φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 να σας κρατήσουμε συντροφιά. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου. Καλημέρα, Παναγιώτα μου.

Αυτή είναι η σωστή έναρξη για Παρασκευή. Με καλή διάθεση, με ανεβασμένη ψυχολογία. Είμαστε εδώ λοιπόν μέχρι τις 7. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά τροχοδρομή προς απογείωση. Η Σταυρούλα Κανούτσου, ούλα ούλα ούλα, περιμένει γλυκιά Παρασκευούλα, τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας όμορφες καλημέρες, 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας φτιάξετε τη διάθεση, γιατί εσείς, οι ακροατές αυτής της εκπομπής, είστε η κινητήριος δύναμη. Είστε η βενζίνη, το καύσιμο, το LNG, όλα εσείς είστε. Και περιμένω τα δικά σας μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Να ξεκινήσουμε μαζί την όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην τέλεση της εκπομπής.

πάλι δείχνει 5 και 6 πρώτα λεπτά, 15 Μαΐου 2026, στα μέσα του Μάη. Σήμερα γιορτάζει ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Η ανατολή του ηλίου θα έρθει στις 6 και 13 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 29 το απόγευμα.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της οικογένειας. Μια ημέρα που καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και ορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 του Μάη. Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά στη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια, που είναι το βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Στην οικογένεια λοιπόν είναι αφιερωμένη η ημέρα, στην οικογένεια που είναι η βασική και κινητήριος δύναμη των περισσότερων των ανθρώπων, που είτε έχουν δική τους οικογένεια, είτε προέρχονται όμως πάντα από μια οικογένεια, γιατί δεν είναι οικογένεια, έχουν όλοι, και αυτοί που έχουν παιδιά και αυτοί που δεν έχουν παιδιά, γιατί πάντα ανήκουν σε μια οικογένεια, όλοι ανήκουμε σε μια οικογένεια. Σε αυτή λοιπόν τη σπουδαία η ημέρα γιορτάζει η οικογένεια που βάλεται. Βάλεται από όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα, στις δυσκολίες που υπάρχουν και που είναι ο πυρήνας όμως, είναι η απόλυτη δύναμη. Στις χαρές, στις δυσκολίες, στις λύπες, στις γιορτές, πάντα υπάρχει μια οικογένεια από πίσω που περιμένει και που για αυτή γίνονται όλα, για την οικογένεια δεν γίνονται όλα.

Σήμερα είναι και η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο το Σάββατο πριν από την 18η Μαΐου, που είναι αφιερωμένη στα μουσεία, στη Διεθνή Μέρα Μουσείων. Η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων γιορτάζεται κάθε χρόνο το Σάββατο πριν από την 18η Μαΐου και είναι η μέρα που πολλά μουσεία χωρών της Ευρώπης παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο να θαυμάσει μόνιμες συλλογές και εκθέσεις. Και αυτό το πολιτιστικό γεγονός είναι υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UNESCO και του Διεθνούς Συμβουλίου των Μουσείων. Από ελληνικής πλευράς, στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων συμμετέχει το Μουσείο της Ακρόπολης. Λοιπόν, θα πούμε την καλημέρα μας, την πρώτη καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Χαλκίδη, που είναι στη διανομή των εφημερίδων και μας έχει στείλει, πάντα μας στέλνει πολύ όμορφες φωτογραφίες από εκεί που πηγαίνει, φροντίζει έτσι να φτάνουν οι εφημερίδες παντού ο τύπος. Λοιπόν, σήμερα επέλεξε να μας στείλει μια χθεσινή φωτογραφία όμως, που είναι εκπληκτική. Και γιατί χθεσινή? Γιατί μας έχει στείλει ένα ξημέρωμα στο λιμάνι, σε κάποιο λιμάνι. Από πού είναι, Νικόλα, αυτή η φωτογραφία? Ένα χαράζει η μέρα. Φαίνεται και ένα καράβι έτσι κάπου στα νυχτά εκεί. Καταπληκτική φωτογραφία, πολύ ρομαντική. Νίκο, αυτή η φωτογραφία είναι φοβερή, είναι ρομαντική, είναι απίστευτη. Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη γλυκιά Παρασκευούλα. Νάτος και ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, ο αρτοποιός από το Αίγιο. Καλημέρα Έρικα, λέει, ημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Καλό Παρασκευό, Σαββατοκύριακο σε όλους, με υγεία, να είσαι καλά αγαπημένε φίλε. Εδώ πιστεύω ακροατή της εκπομπής και φυσικά την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο, επίσης αρτοποιό από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα, καλή Παρασκευούλα να έχουμε. Με φρέσκο χαμόγελο, όμορφη διάθεση. Ετοιμάζουμε, λέει, κουρασάν, τα οποία θα γίνουν με σοκολάτα μπουένο, αγριοκέρασο και κάστανο. Τρέχουν τα σάλια της Παναγιώτας τώρα εδώ πέρα, με κοιτάει περίπου. Όχι, δεν σ' αρέσει. Αν είσαι.

Καλημέρα και στο φίλο το Βάιο. Καλημέρα πρωινή φίλη, ευχές για υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Τώρα Βάιο περίμενε. Αν θυμάμαι καλά, εσύ είχες πει ότι το όνομά σου είναι Βάιος Βάρβαρος. Καλά δεν θυμάμαι? Δεν είχες πει ότι... Άρα σήμερα και μήπως γιορτάζεις σήμερα και μας το κρύβεις, δεν θες να κεράσεις? Καλό. Για πες μας τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα, γιορτάζεις το χωριό σου σήμερα, γιορτάζεις εσύ, τι γίνεται? Ο Νίκος, που τον ρώτησε από ποιο λιμάνι είναι η φωτογραφία, από τη Ραφίνα λέει, πού αλλού? Ωραία. Φανταστικά, φανταστικά. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας παντού, σε ολόκληρη την Ελλάδα και φυσικά στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που φροντίζουν να φτάνει η φωνή μας παντού, την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο Status FM 107,7 στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στους συνεργαζόμενους σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, παντού και φυσικά στα μουσικά ραδιόφωνα της μακρινής Αυστραλίας που επίσης αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε να γίνουμε μια όμορφη παρέα, να ξημερώσουμε μαζί, να δούμε όλες τις ειδήσεις της επικαιρότητας. Μια επικαιρότητα που είναι βαριά και δύσκολη τις περισσότερες φορές, αλλά πάντα φροντίζουμε να συζητάμε μαζί όλα αυτά που μας απασχολούν, όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, όλα αυτά που σκεφτόμαστε και πάντα με μια διάθεση έτσι να μην μας παίρνει από κάτω, παιδιά, γιατί είναι πολύ δύσκολα αυτά που ακούμε, που διαβάζουμε, που βλέπουμε και που βιώνουμε. Αλλά θα πρέπει κάπως έτσι να πάρουμε τα πάνω μας και να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι. Ο Βαγγέλης λέει, βάλε το ούλα ούλα ούλα γιατί το έκοψες. Πάμε τώρα, Βαγγέλη. Δεν φτάνει που μπαίνεις στην εκπομπή τα τελευταία 15 λεπτά της εκπομπής και στέλνεις τα μήνυματά σου. Σήμερα που αποφάσισες εσύ να ξυπνήσεις νωρίτερα, να βάλεις το ξυπνητήρι νωρίτερα και να στείλεις μήνυμα 5 και 13 πρώτα λεπτά, μας λες ότι κόψαμε το ούλα ούλα. Όλο έπαιξε το ούλα ούλα. Όλο έπαιξε, κύριος. Μα. Λοιπόν, φτιάξτε καφέ. Ετοιμαστείτε, βάλτε τις κούπες εκεί πέρα, τις καφετιέρες, όλα αυτά και τα λοιπά. Ετοιμαστείτε να απογειωθούμε. Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα. Να δούμε το καιρό, να δούμε τις ειδήσεις που έχουν προκύψει μέσα στη νύχτα. Να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, να δούμε τι λένε οι εφημερίδες, τι είναι, λέει το διαδίκτυο, τι συμβαίνει εκεί έξω. Και φυσικά γλυκιά Παρασκευούλα, παιδιά. Και όποιος πάει να σας χαλάσει τη διάθεση, να μην το επιτρέπετε. Ξέρω εγώ τι σας λέω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
0: Παραπολιτικά

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στην κυρία Ζωή από την Κοκκινιά, που μας πήρε τηλέφωνο και πάντα κάνουμε όμορφη παρέα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη Λίντια από την Πρέβεζα, που έχει στείλει και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα, Λιντιάκη μου. Και αναφέρεται στο θέμα των εισπρακτικών, το θέμα αυτό που λέγαμε χθες στην εκπομπή. Όχι μόνο λέει ότι μας ενημερώνουν για το υπόλοιπο του δανείου, αν και είναι αναφέρετο δικαίωμά μας, αλλά όταν τους λες ότι η κλήση σου τους καταγράφεται, σου το κλείνουν, λέει, το τηλέφωνο. Ας αναλάβει κάποιος υπεύθυνα να βρεθεί μια λύση με αυτό το θέμα. Μας έκαναν να ζούμε επέτες, λέει, στον τόπο μας. Το θέμα των εισπρακτικών και των καταχρηστικών συμπεριφορών, παιδιά, είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι δανειολήπτες και τα λοιπά. Και μάλιστα υπάρχουν πάντα και νομοθετικές παρεμβάσεις. Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί πάρα πολλές περιπτώσεις όπου υπήρξε καταχρηστική συμπεριφορά. Θυμάστε παλιά, τηλέφωνα και ακόμα και τώρα δηλαδή, αλλά όχι τουλάχιστον στο βαθμό που ήταν κάποτε. Αλλά πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται πρακτικές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ορίζεται στη σύμβαση ή αυτό, τέλος πάντων, που ορίζουν τα αρμόδια όργανα. Γι' αυτό και σε αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει καταγγελία. Μόνο έτσι.

Λοιπόν, με νεφώσεις και πιθανότατα μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και στην κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22-24 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και στα βόρεια και τους 24 έως 25 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι θα πλέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Δυστυχώς χθες βράδυ εξέπνευσε και το άλλο κορίτσι, το 17χρονο παιδί που είχε πέσει από την ταράτσα της πολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της. Σας θυμίζω ότι νοσηλευόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου είχε μεταφερθεί. Δυστυχώς, χθες το απόγευμα, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΑΤ, το κορίτσι στις 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή. Το κορίτσι αυτό που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, εκεί στο ΚΑΤ, το οποίο εκφράζει φυσικά τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της. Πάνω από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων πάλεψαν πάρα πολύ να σταθεροποιήσουν το κορίτσι. Είχε σοβαρά όμως σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη. Αυτό το αδιανόητο περιστατικό που μας έχει συγκλονίσει όλους, που μας πλήγωσε βαθιά και πληγώνει την κοινωνία. Και πληγώνει πρωτίστως τους γονείς των κοριτσιών αυτών, αλλά και μια κοινωνία η οποία παρακολούθησε και παρακολουθεί όπως βολωμένη αυτό το περιστατικό. Και ας ελπίσουμε να είναι οι τελευταίες αυτές ψυχούλες, τα αγγελούδια αυτά, οι τελευταίες ψυχές που χάνονται για πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν λυθεί προπολού αν ήταν αλλιώς δομημένα τα πράγματα και αν δεν υπήρχε αυτή η πίεση που αισθάνονται τα παιδιά. Είναι πρωτοφανής, θα μου πείτε, πανελλαδικές υπήρχαν πάντα κτλ. Είναι πρωτοφανής η πίεση όμως που αισθάνονται οι νέοι. Και αυτό οφείλουμε εμείς οι μεγαλύτεροι να το καταλάβουμε. Πάντα οι γενιές μεταξύ τους είχαν ένα χάσμα. Είχαν ένα πρόβλημα επικοινωνίας, γιατί ήταν άλλη η μόδα τότε, άλλη η μόδα τώρα. Άλλες οι συνήθειες τότε, άλλη συνήθεια, όλα αυτά πάντα υπήρχαν. Απλά νομίζω ότι αυτή την περίοδο, αυτή την συγκεκριμένη στιγμή, τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα για τα νέα παιδιά, για την νεολαία, και θα πρέπει το βλέμμα όλων μας και των οικογενειών, αλλά και της κοινωνίας και των αρμόδιων υπουργείων να πέσουν πάνω στα παιδιά, να δουν τι πραγματικά συμβαίνει στις ψυχές τους. Μην μένουμε μόνο στην απαγόρευση του κινητού, δεν είναι μόνο αυτό που πρέπει να λύσουμε, είναι η ψυχούλα τους, που πρέπει εκεί να μπούμε μέσα, να ανοίξουμε όλες τις πόρτες, είτε είσαι γονιός, είτε είσαι εκπαιδευτικός, είτε τέλος πάντων έρχεσαι σε επαφή με νέα παιδιά, γιατί η νιώτη τους είναι αυτή που σου δίνει τη χαρά να πας παρακάτω. Είναι δυνατόν να χάνουμε τόσες ψυχές και να υπάρχουν τόσα περιστατικά συγκλονιστικοί αριθμοί που έρχονται στο χαμόγελο του παιδιού για παιδιά τα οποία πήραν τηλέφωνο στη γραμμή SOS και ζήτησαν βοήθεια γιατί είχαν αυτοκτονικό ιδιασμό ή τέλος πάντων σκέφτονται, ας πούμε, να τερματίσουν τη ζωή τους. Τραγικό, τραγικό.

Από το αστυνομικό δελτίο επίσης είχαμε μια τραγωδία στη Ζάκυνθο με μια 66χρονη Βρετανίδα να εντοπίζεται νεκρή στην πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στον Μαραθιά στην περιοχή Κερί. Τη γυναίκα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της, επίσης Βρετανός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές στη Ζάκυνθο. Έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις. Την παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, έγινε κάρπα από άτομο που βρισκόταν στο σημείο και γνώριζε τη διαδικασία. Έγιναν κάποιες προσπάθειες ανάνυψης, συνεχίστηκαν και μέσα στον αστυνοφόρο. Δυστυχώς όμως η 66χρονη γυναίκα δεν επανήλθε και χθες το απόγευμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι πληροφορίες λένε ότι η 66χρονη γυναίκα είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το περιστατικό. Φυσικά για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια θανάτου, για να μένεται φυσικά να διευκρινιστούν όλα και μέσω της νεκροψίας νεκροτομής, και φυσικά εξετάζεται αν πρόκειται για πνιγμό ή για παθολογικά αίτια. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα, σας ακούω κάθε πρωί γιατί βγαίνω για περπάτημα. Ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Καλό περπάτημα. Ελπίζω να σου κρατάμε καλή παρεούλα. Καλημέρα Έρικε, σε σένα και στην παρέα σου. Σήμερα γιορτάζει ο ορεινός Βάλτος Ετωλός. Ετωλακαρνανία, συγγνώμη. Ορεινός Βάλτος. Α, ο Βάλτος. Το χωριό Βάλτος είναι Ετωλακαρνανία. Με τον Άγιο Ανδρέα τον Ερημίτη. Καλό Σαββατοκυριακό. Να είσαι καλά, Ηλία μου. Να είστε καλά. Να πάτε εκεί στο χωριό, εκεί που υπάρχει η γιορτή αυτή. Βάλτος Ετωλακαρνανία, φυσικά. Ναι, το ξέρω το χωριό. Ο Βαγγέλης λέει πανέρχεται, άστα ρε Πανάγουλε, εγώ σ' ακούω λέει από το πρωί, λέει, γιατί έρχομαι λέει από Τσιλιμίδη και μετά είμαι πάντα ξυπνητός, απλά γράφω λέει πιο μετά λέει. Να σε καλά Βαγγέλη μου. Λοιπόν, new entry στην παρέα μας, ο Λάμπρος. Καλημέρα Έρη, σε ακούω 2 μήνες τώρα και αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που σου στέλνω. Σε ευχαριστούμε για την παρέα, εγώ σε ευχαριστώ Λάμπρο μου και περιμένω, αφού μας ακούς τώρα 2 μήνες, να στέλνεις κάθε μέρα μήνυμα. Έτσι, γιατί εδώ είμαστε μια μεγάλη παρέα. Εσείς τραβάτε μένα και εγώ τραβάω εσάς. Δηλαδή, τραβάω προς τα πάνω. Ανεβάζω ένα στη διάθεση του άλλου. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας. Εγώ σας στέλνω την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Εσείς μου μεταδίδετε την καλή σας διάθεση. Εγώ από την πλευρά μου σας βάζω ωραίες μουσικές εδώ με τον Βασίλη τον Κρυμπά. Σας λέω και τις ειδήσεις αυτές που είναι πάντα δύσκολες. Και δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες, αλλά όλα τα έχει ζωή και όλα θα τα αντιμετωπίσουμε παρέα. Και όταν ένας έχει τον άλλον, είτε νοερά μέσω του ραδιοφώνου, είτε επειδή σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της οικογένειας και εμείς είμαστε μια οικογένεια πάντα, είμαστε μια ραδιοφωνική οικογένεια, και για να μπορεί να βγει μια εκπομπή χρειάζεται πάντα μια οικογένεια σαν εσάς. Εσείς που στέλνετε τα μηνύματά σας, μας συγκινείτε, μας κάνετε έτσι να χαιρόμαστε, μας νευριάζετε μερικές φορές, σας νευριάζουμε κι εμείς. Τέλος πάντων, ό,τι συμβαίνει δηλαδή σε μια κανονική οικογένεια, έτσι ελληνική οικογένεια. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι. Να τα πάρουμε από την αρχή και να ξαναπάμε να πούμε τι συμβαίνει, γιατί είχαμε και τη συνάντηση του Αμερικανού με το Xi Jinping. Πού το πας αυτό? Και αναφέρθηκε και ο Θουκυδίδης. Παντού, παντού η Ελλαδάρα, παντού.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο, 20 χρόνια μετά.

0: φοράει Prada 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional. It's my runway.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

Είπα ότι σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, ότι ξεκινάει έτσι αυτό ένα τριήμερο για όλους εσάς που αγαπάτε την τέχνη, που η Ελλάδα μας είναι γεμάτη από μουσεία, που είναι γεμάτη από πολιτισμό, που είναι γεμάτη από πλούτο και που

περνάτε όμορφα, ευχάριστα, που να φεύγει το μυαλό σας σε κάτι πιο όμορφο, σε κάτι πιο μαγικό. Λοιπόν, για όλους εσάς λοιπόν τώρα που βρίσκεστε εκεί στην υπέροχη Ήπειρο, λόγω της Διεθνούς Μέρας των Μουσείων, υπάρχει ένα τριήμερο με δράσεις που διοργανώνει το Σωματείο Φίλη Εργαστηρίου Ψηφιδιογραφίας και Εκθετηρίου Έργων Τέχνης των Γιάννη και Νίκου Κολέφα στην Πογωνιανή. Αυτό θα είναι από αύριο μέχρι και τις 17 του μήνα. Με αφορμή το θέμα, το διεθνές θέμα, τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, εκεί επιχειρείται να αναδειχθούν όλοι αυτοί οι μικροί πολιτιστικοί χώροι της ελληνικής περιφέρειας, η εκπαίδευση, η κοινωνική συμμετοχή, η συμπερίληψη, η πολιτιστική αποκέντρωση. Εκεί λοιπόν μπορείτε να δείτε πολύ όμορφα εκθέματα σε ένα ιστορικό διατηρηταίο κτίριο του 1870 που έχει αποκατασταθεί και έχει δοθεί στο κοινό με εκπαιδευτικό τρόπο. Εκεί το εκθετήριο είναι αφιερωμένο στο έργο των Γιάννη και Νίκου Κολέφα, δύο δημιουργών με ιδιαίτερη συμβολή στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ταυτότητα της όμορφης Ηπείρου. Πηγαίνετε εκεί, αν βρεθείτε εκεί σε αυτό το όμορφο χωριό, στο Πογόνι, εκεί στην Πογωνιανή, να πάτε να δείτε. Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη πολιτισμό. Τα Γιάννενα είναι μια πόλη που νομίζεις ότι ταξιδεύει στην ιστορία. Όποιος έχει επισκεφθεί τα υπέροχα Γιάννενα, νομίζει πραγματικά εκεί στο νησάκι, απέναντι στη λίμνη, την Παμβότιδα, της Κεραφροσύνης που λέμε και τα λοιπά. Νομίζω ότι είσαι σε μια περιοχή μαγική. Στα Μετέωρα, στα Τρίκαλα, τα όμορφα, από όπου μας έστειλε το μήνυμά του ο Κωστάς. Στην Ελένη που μας πήρε τηλέφωνο από το όμορφο Καρπενήσι, το υπέροχο Καρπενήσι, το αγαπημένο νομός Βρετανίας, εξαιρετικός νομός, αγαπημένος, τον λατρεύω. Αν κάποιος μου έλεγε, ας πούμε, ποιες περιοχές της Ελλάδας είναι στην καρδιά μου, γιατί είχα την τύχη ευτυχώς να έχω ταξιδέψει νομίζω σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη, ο νομός Βρετανίας έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου λόγω και των ανθρώπων, γιατί δεν είναι μόνο το μέρος, δεν είναι μόνο ο τόπος, όλα αυτά που βλέπεις και τα λοιπά, είναι και οι άνθρωποι. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι είναι ανοιχτόκαρδοι. Και οι ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι πάντα δημιουργούν τις συνθήκες για να περάσεις όμορφα και να σου δημιουργηθούν και πολύ όμορφες αναμνήσεις. Νάτος και ο Πέτρος. Καλημέρα παιδιά, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, άντε και σήμερα να δούμε. Τι να δούμε, Πέτρο, αύριο. Αύριο είναι Eurovision, αδερφέ. Α, πέρασε και Κύπρος. Παιδιά, δεν σας τα πω αυτά. Λοιπόν, να σας τα πω. Πέρασε και Κύπρος εχθές, το δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Με κοιτάει με μάτι περίεργο. Εγώ, αγάπη μου Παναγιώτα, εγώ θα σε ενημερώσω. Λοιπόν, πέρασε χθες η Κύπρος, ήταν στο δεύτερο ημιτελικό. Πάμε ολοταχώς για τον τελικό. Είχε μια καλή εμφάνιση. Βέβαια, όπως με ενημέρωσαν, υπήρξαν κάτι ψιλογκρίνιες, λέει, γιατί κάποια στιγμή έχασε λίγο τα λόγια της η τραγουδίστρια. Τώρα, εντάξει, λεπτομέρειες. Πάμε για τον τελικό, πάμε για τον Ακύλα. Είναι πολύ ψηλά στα προγνωστικά. Βέβαια έφυγε από τη δεύτερη θέση στα στοιχήματα χθες. Κατέβηκε στην τρίτη θέση. Πρώτη Φιλανδία, δεύτερη Αυστραλία, τρίτος ο Ακύλας, τέταρτη Δανία. Λοιπόν, ναι, πανηγυράκι, τα έχουμε πει και τα λοιπά, αλλά όπως πάντα αυτό το πανηγυράκι συγκεντρώνει και πολύ μεγάλη τηλεθέαση, που σημαίνει ότι ο κόσμος, είτε επειδή του αρέσει, ας πούμε, είναι Eurofan, είτε επειδή απλά είναι της μόδας και δεν υπάρχει και κάτι άλλο έτσι να αντιπαλέψει αυτό, θα καθίσει αύριο λοιπόν, και αύριο θα πάρουν φωτιά οι πίτσες, τα σουβλάκια και τα λοιπά. Και ρωτάει τώρα εδώ η Παναγιώτη, η οποία δεν έχει δει ποτέ στη ζωή της Eurovision, και εγώ είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω, που βλέπω άνθρωπο μπροστά μου, δεν έχει δει ποτέ στη ζωή. Αλήθεια τώρα. Δεν έχεις δει ποτέ Eurovision στη. Αλήθεια. Είδες. Ναι. Γιατί είναι Αυστραλία, Λοιπόν. Η Αυστραλία ξεκίνησε το 2015, μπήκε στη Eurovision, επειδή υπάρχει μια συνεργασία. Μια φορά έστειλε μια συμμετοχή, έτσι σαν guest, ρε παιδί μου. Πήγε καλά, είχε τρομερή απήχηση. Στην Αυστραλία ο κόσμος το βλέπει πάρα πολύ. Έχει πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα το συγκεκριμένο event, το οποίο βέβαια λόγω της διαφοράς ώρας εκεί παίζεται πρωί, αν δεν κάνω λάθος. Οι φίλοι μας τώρα που μας ακούνε από την Αυστραλία, ας μας στείλουν μήνυμα να μας πούνε

τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι στην Αυστραλία υπάρχουν πάρα πολλοί Eurofans και που πολλές φορές έχει τεθεί το θέμα, εάν και εφόσον κερδίσει η Αυστραλία, ρε παιδί μου, τι πρόκειται να γίνει. Αυτό που γνώριζα στο παρελθόν, αυτό που έχει ακουστεί, είναι ότι σε περίπτωση που το κερδίσει η Αυστραλία, δεν θα διοργανωθεί εκεί, λόγω της διαφοράς ώρας δεν βολεύει, γιατί είναι θέμα προβολής κτλ. Θα διοργανωθεί από κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, αλλά με συμπαραγωγή, έτσι. Ωστόσο, είναι μία περίπτωση τώρα τέτοια, γιατί το Ισραήλ ήδη είναι στην Ευρώπη. Εντάξει, τώρα ας μην το αναλύσουμε τώρα ποιες χώρες είναι στην Ευρώπη, γιατί θα χάσουν. Αυτό. Τώρα μία κουβέντα φέρνει την άλλη. Η βαφτιστήρα μου, ας πούμε, που είναι μικρή, είναι 12 χρονών, η μία από τις πολλές, γιατί έχω πολλές, ζωή να έχουν, μου λέει, μα εγώ, μου λέει, φταίω που δεν ξέρω νονά γεωγραφία, ή αυτοί, μου λέει, που βάλανε το Ισραήλ στην Ευρώπη και πήγα εγώ στο σχολείο και είπα ότι το Ισραήλ είναι στην Ευρώπη και με κοίταγε ο δάσκαλος καλά-καλά. Μα εγώ το άκουσα, μου λέει, ότι για την Eurovision. Τώρα τα μπερδέψαμε τα παιδιά, καταλάβατε τι τους έχουμε κάνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, στη Eurovision μετέχουν διάφορες χώρες. Κάποιες, μάλιστα, που είναι στην Ευρώπη πλέον απέσυραν τη συμμετοχή τους. Κάποιες άλλες που δεν ανήκουν στην Ευρώπη συμμετέχουν, γιατί το προϊόν έχει, σε κάποιες χώρες έχει ενδιαφέρον. Είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν το οποίο έχει ενδιαφέρον και η τηλεθέαση χτυπάει 70 και 80. Οπότε. Λοιπόν, ο Βαγγέλης έχει στείλει μια καταπληκτική φωτογραφία. Από πού είναι αυτή η φωτογραφία, έβρεσε, Βαγγέλη? Τι ωραίο, τι ωραίο. Γλυκοχαράζει. Έχει φοβερά χρώματα ο ουρανός. Στο βάθος φαίνεται θάλασσα. Ωραία θέα έχεις, Βαγγέλη, όπου κι αν είσαι. Να είσαι καλά, να περνάς όμορφα.

0: Λοιπόν, πάμε στα θέματα τώρα της οικονομίας. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Είναι Παρασκευή σήμερα. Οι περισσότεροι από εσάς βγαίνετε για τα ψώνια του Σαββατοκύριακο, όπως σήμερα ή το Σαββατοκύριακο. Θα βρεθείτε έτσι στα σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές. Οι τιμές δεν κατεβαίνουν, μόνο ανεβαίνουν. Αλλά πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στις λαϊκές αγορές.
1: Τις βρίσκω πολύ λογικές, γι' αυτό έρχομαι στη Λαϊκή. Εγώ να σας πω, με 20 ευρώ ήρθα και δεν έχω ξοδέψει 20-15 ευρώ μέχρι στιγμής. Και έχω γεμίσει το καρότσι μου.
2: Την προηγούμενη ντομάτα τα ίδια είχαν. Οι ντομάτες 3 ευρώ. Οι τιμές είναι πανάκριβες παντού. Και στο μάρκετ και εδώ. Τα υπόλοιπα, ας πούμε, που είναι ακριβά τώρα, φράουλες, καρπούζια, πεπόνια που βγήκαν, δεν παίρνουμε. Δεν μπορούμε.
3: Εγώ θα θυμηθώ τα παλαιότερα χρόνια που παίρνα πληθώρα φρούτων με 30 ευρώ. Γέμιζα το καλάθι φουλ. Τώρα θα πάρω από όλα τα είδη, αλλά μετρημένα. Δηλαδή θα πάρω 5 κομμάτια από το καθένα και θα είμαι και ευχαριστημένη με περισσότερα χρήματα.
4: Με όλα έχουμε, και με τα καυσίματα έχουμε, και με την κακοκαιρία, και με όλα έχουμε θέματα, και με την οικονομία. Οι τιμές είναι λογικές. Την περασμένη εβδομάδα πουλούσαμε κεράσια πρωτάρικα 16 ευρώ το κιλό και τώρα πουλάμε 6 και 7 ευρώ το κιλό.
0: Αυτό με τα καυσίματα ήταν όλα τα λεφτά. Ωραία. Όπως θέλεις εκφράζει το καθένας. Αρκετά με τη λογοκρισία. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει όμως και κάτι το οποίο λέει η τιμή του πέφτει. Θέλετε να σας πω ποιο είναι? Για να ακούσουμε.
5: Επίγειος παράδεισος. 2 κιλά 3 ευρώ ό,τι παρείτε.
6: Και γάβρο και σαρντέλα λέγεται.
7: Τα πρωινά τα ψαράκια κύριε παρακαλώ.
8: Σφυρίδες 1, 2, 3, 4, 5, 6.
9: Παραγγελία.
8: Όλα.
10: Το γάβρο το μαριανό, κάνα σαφριδάκι, κάνα μπαρμπουνάκι.
11: Μπακαλιάρο φρεσκότατο και σαρδελίτσα.
12: Συναγρίδες παγριά 15,99.
13: Παγκαλιαράκια φρέσκα 7,98 κύριοι λέγεται. Ζωντανά.
14: Έλα γάβρο 4,98 ρε παιδιά. Πάρε σαρδέλα 4,98.
15: Μόνο 2 ευρώ. Όποιος την προλάβει.
16: Γάβρο σαρδέλα 1,5 όσο πουλάγαμε πριν 15 χρόνια.
17: Από ό,τι βλέπω είναι και φρέσκος, έτσι.
18: Πρωινό.
19: 3 ευρώ πήγε. Στρογγυλά.
20: 5,5-5 ευρώ αγαπητοί.
21: Γαβράκι, έχει καταπληκτικό γάβρο.
22: Σαλούβαρδι. 3 ευρώ η σαλούβαρδι. Είναι όπως το προσφυγάκι. Νησιώτικα ψάρια, πολύ ωραία, φρεσκότατα.
23: Λαβράκι, λαβράκι. 11 ευρώ το κιλό.
24: Αυτό λέγεται Σμέρνα. Μαγειρεύεται με όλους τους τρόπους. Ψητή, τηγανητή, πλακή, στα κάρβουνα. Στα 6 ευρώ.
25: Αυτό είναι μουγκρί. Έλα, δεν το και κάτι. Μάιο, μέχρι το Νοέμβριο.
26: Πόσο έχει τιμή του?
25: 6 ευρώ, 5 ευρώ.
27: Και ανώτερο ψάρι. Η τιμή του είναι η βασική 20 με 25 το κιλό.
26: Το πουλάτε?
27: 12 ευρώ.
0: Ελάτε, είδατε που σας είπα ότι έχω και ευχάριστες ειδήσεις. Να. Να, πέφτει το ψαράκι, πέφτει τιμή. Ό,τι παρείτε. Ωραίος. Ό,τι παρείτε. Με τα καυσίματα, ό,τι παρείτε. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Τους είδα και τους κουστομαρισμένους και τους πολυμορφωμένους.

Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τα όμορφα Γιάννενα, εκεί που πάντα υπάρχει αυτή η αναγωγή στην όμορφη ιστορία. Λοιπόν, υπήρχε μια αναστάτωση χθες στα Γιάννενα. Εμφανίστηκε ένας λύκος στον παραλίμνιο ποδηλατόδρομο εκεί στα Γιάννενα, σε μικρή απόσταση από τον αστικό ιστό της πόλης. Το άγριο ζώο εντοπίστηκε μέρα μεσημέρι σε ένα σημείο που καθημερινά κινούνται ποδηλάτες και περαστικοί. Χωρίς μάλιστα να δείχνει ότι ενοχλείται και να επηρεάζεται από την ανθρώπινη παρουσία. Άντε τώρα να είσαι εκεί, στην παραλίμνια περιοχή, και να δεις το λύκο μπροστά σου. Κάτοικοι που βρισκόταν κατέγραψαν τα περιστατικά σε βίντεο, τα οποία στη συνέχεια βγήκαν στα κοινωνικά δίκτυα. Ο λύκος κινείται κατά μήκος του ποδηλατόδρομου, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, στο χαλαρό. Φυσικά αμέσως ειδοποιήθηκε αστυνομία. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις οι δυνατότητες πρόσβασης είναι περιορισμένες. Είναι η πρώτη φορά, λένε οι κάτοικοι, που εμφανίζεται σε τόσο κεντρικό σημείο λύκος, πολύ κοντά μάλιστα σε σπίτια και σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Και από τα Γιάννενα στη Νέα Σμύρνη, όπου ούτε μία μέρα δεν κράτησαν τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα που τοποθετήθηκαν στη Νέα Σμύρνη. Μέσα σε λίγες ώρες, όπου εγκαταστάθηκε ένα σύστημα με 12 ποδήλατα που είχαν τοποθετηθεί στους σταθμούς, από όπου θα μπορούσαν οι άνθρωποι, οι πολίτες, να πάρουν τα ποδήλατα κτλ. Τα 6 τα έκλεψαν και τα 2 τα κατέστρεψαν. Πήραν τη σέλα, έσπασαν διάφορα μέρη κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, ο Δήμος αποσύρει προσωρινά τα ποδήλατα, δηλαδή δεν πήγε καλά αυτό, μέχρι να εξοπλιστούν με νέα αντικλεπτικά, έτσι, και αντιβανδαλιστικά συστήματα. Δηλαδή είναι τρομερό να γίνεται έτσι μια προσπάθεια. 12 ποδήλατα για αρχή, για τους κατοίκους εκεί της περιοχής της Νέας Σμύρνης, που είναι και ο φίλος μας ο Παύλος που μας στέλνει τα μηνύματά του. Λοιπόν, δεν πρόλαβε λοιπόν να τοποθετήσουν τα ποδήλατα, πήγαν κάποιοι, τα έκλεψαν, κάποιοι τα πήραν για ανταλλακτικά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι άλλο

Από τη Νέα Σμύρνη στη Ροδόπη, ένας ολοδαπός ετοιμαζόταν να ρίξει στην αγορά 20.000 αναβολικά χάπια, παρακαλώ. Δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση αναβολικών σκευασμάτων με σκοπό την αποκόμιση περιουσιακού ωφέλους. Η σύλληψή του έγινε στη Ροδόπη. Κατασχέθηκαν 20.000 αναβολικά χάπια. Βρέθηκαν κρυμμένα σε κρύπτες εσωτερικού μέσα στο αυτοκίνητο. Βρέθηκαν ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών. Κατασχέθηκαν. Μιλάμε για αναβολικά χάπια τα οποία θα έβγαιναν στην αγορά. Κατασχέθηκαν επίσης και χρήματα. Γεμάτο το αστυνομικό δελτίο από τέτοια περιστατικά.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Λοιπόν, θέλω να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα. Εδώ στο χωριό λένε, λέει, όποιος έχει πολλά βαφτιστήρια θα πάει για δήμαρχος. Άρα σε βλέπω σύντομα. Μόλις ενηλικιωθεί, λέει, και το τελευταίο, να κατεβαίνει στις εκλογές. Εδώ μεταξύ, Γιώργο, πρέπει να σου πω ότι εγώ, πρέπει να σας πω ότι εγώ ήθελα να βαφτίσω αγόρι. Και τελικά, όχι μόνο έχω βαφτίσει μόνο κορίτσια, έχω βαφτίσει και τέσσερα. Τέσσερα ζωή να μου έχουν τα κορίτσια μου, τα όμορφα.

0: Και λέει ο φίλος ο Βάιος από την Πάτρα. Τώρα μήνυμα για τον Γιώργο από την Κέρκυρα είναι αυτό, να μας ενημερώσει ο Γιώργος. 23 Ιουνίου είναι η γιορτή του Αγίου Βάρβαρου, του Πενταπολίτου. Σήμερα λέει, νομίζω γιορτάζει στην Κέρκυρα ναός του Αγίου. Του Αγίου Βαρβάρου. Ισχύει, φίλε Γιώργο, από την όμορφη Κέρκυρα, υπάρχει κάποια γιορτή εκεί στο νησί? Ο Βαγγέλης που στέλνει τις ωραίες του, τις όμορφες φωτογραφίες του εκεί από τον Άγιο Νικόλαο. Καταπληκτικές, να σε καλά, αγαπημένε.
1: Βάζουμε φως, βάζουν φωτιές, θέλω κι εγώ.
0: Τώρα, αν έχεις ακροατές, ας πούμε, από την Αυστραλία. Έτσι, τώρα, ναι. Τι σας έλεγα πριν, ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον κτλ. Να, ο Τζιμ τα ανατρέπει όλα. Γεια σου, Ερούλα, καλή Παρασκευούλα. Κανένας δεν ασχολείται, λέει, με την Eurovision εδώ. Το πολύ πολύ να ανακοινώσουν τα τελικά αποτελέσματα. Μέχρι τότε ούτε ψήθυρος. Είναι σαν τις εκλογές, λέει. Εδώ δεν θα δεις συγκεντρώσεις, ούτε αφήσεις τους στίχους. Απλά μαθαίνουμε τα αποτελέσματα. Ωραίος. Γεια σου, Τζιμ. Καλημέρα, αγαπημένε φίλε. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου.

Λοιπόν, καθώς χθες ήταν η πρώτη συνάντηση του Xi Jinping με τον Donald Trump εκεί στο Πεκίνο, με τα κοριτσάκια εκεί που κουνάγανε τις σημεούλες και τα λοιπά και τα μαντιλάκια και τα λουλουδάκια, τι όμορφες εικόνες και τα λοιπά, με μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής στον Αμερικανό Πρόεδρο, με πάρα πολλά μηνύματα, με πολλές κόκκινες γραμμές, με το θέμα της Ταϊβάν να θίγεται από την πλευρά του Κινέζου Προέδρου. Και φυσικά με συμφωνίες όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ. Κάπου εκεί λοιπόν μέσα σε όλα αναφέρθηκε και η παγίδα του Θουκυδίδη, παρακαλώ. Αγαπημένο ιστορικό παράδειγμα που το χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές ο Σι και περιγράφει γεωπολιτικούς κινδύνους ανάμεσα στην Αμερική και στην Κίνα. Τώρα, τι είναι αυτή η παγίδα του Θουκυδίδη στην οποία αναφέρθηκε ο Κινέζος Πρόεδρος? Οι ρίζες της φράσης ανάγονται στον Έλληνα ιστορικό Θουκυδίδη. Στο Λύκειο τον λέγαμε Θούκι Παλούκι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο τα κείμενα Θουκυδίδη, ήταν πάρα πολύ δύσκολα στη μετάφραση. Και ο οποίος λοιπόν είχε περιγράψει πως η άνοδος της Αθήνας προκάλεσε φόβο στη Σπάρτη. Γεγονός που κατέστησε το μεταξύ τους πόλεμο αναπόφευκτο. Το 2015 ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Άλισον, επινόησε τον όρο για να περιγράψει τις εντάσεις που δημιουργούνται ανάμεσα σε μια ανερχόμενη δύναμη και σε έναν εδρεωμένο ηγεμόνα, του οποίου η κυριαρχία απειλείται. Σύμφωνα με την ανάλυση λοιπόν του Άλισον, η δυναμική αυτή οδηγεί σχεδόν πάντα σε μια πολεμική σύγκρουση αναπόφευκτη. Ο Άλισον μελέτησε πολλές ιστορικές περιπτώσεις ανάμεσα σε χώρες μεγάλης δύναμης σε διάστημα 600 ετών και διαπίστωσε ότι σε 12 τουλάχιστον περιπτώσεις κατέληξαν σε πόλεμο. Έκτοτε ο όρος αυτός χρησιμοποιείται πάρα πολύ, ιδίως για να περιγράψει γεωπολιτικούς κινδύνους ανάμεσα στις σχέσεις Κίνας και Αμερικής. Η παγίδα λοιπόν του Θουκυδίδη είναι από τα αγαπημένα παραδείγματα του Προέδρου Σι για να στείλει το μήνυμα ότι η Κίνα δεν επιδιώκει να εκτοπίσει την Αμερική, αλλά προειδοποιεί ότι αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο, όπως έκανε δηλαδή τότε η Σπάρτη, τότε η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη. Λοιπόν, τώρα ακούστε ένα μήνυμα για να δείτε πώς μου ανεβαίνει εμένα η διάθεση. Καλημέρα, Έρη, αρχόντισα του Κεφιού. Αρχόντισα του Κεφιού. Να είσαι καλά, Θωμά μου. Ό,τι καλύτερο. Καλά Παρασκευά, Σαββατοκύριακο να έχεις και εσύ. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά στους συνεργάτες εδώ της εκπομπής. Να είσαι καλά, Θωμά μου. Καθώς ξημερώνει αυτή η όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα.

Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την εκπομπή πάντα κάνουμε μια βόλτα, όχι μόνο σε ολόκληρη την Ελλάδα, πάμε και στο εξωτερικό, διαβάζουμε ειδήσεις από παντού, για να έχουμε μια σφαιρική εικόνα για το τι συμβαίνει στον κόσμο και όχι μόνο στα του οίκου μας. Στην Αβάνα της Κούβας, σε εκεί που θα ήθελε κάθε άνθρωπος να ταξιδέψει, είναι εμπειρία ζωής, ταξίδι ζωής για πάρα πολλούς ανθρώπους. Δυστυχώς η κατάσταση στην Κούβα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Διαμαρτυρίες όλο το βράδυ, καθώς η πόλη αντιμετωπίζει διακοπές ρεύματος, τις μεγαλύτερες διακοπές ρεύματος των τελευταίων δεκαετιών, λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού που έχει στερήσει στο νησί καύσιμα. Εκατοντάδες οργισμένοι Κουβανοί ξεχύθηκαν στους δρόμους σε διάφορες περιφερειακές γειτονιές, μπλόκαραν τους δρόμους με καύσιμα από σκουπίδια, χτυπούσαν κατσαρόλες, φώναζαν ανάψτε τα φώτα, ο λαός ενωμένος δεν θα νικηθεί ποτέ. Το Reuters μετέδωσε αυτές τις εικόνες των διαδηλωτών σε διάφορα σημεία της πόλης. Μια βραδιά διαδηλώσεων με την Αβάνα που για... Από τότε που ξέσπασε η ενεργειακή κρίση τον Γενάρη, αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Ο Υπουργός Ενέργειας της χώρας δήλωσε ότι η Κούβα έχει εξαντλήσει όλα τις τα αποθέματα σε ντίζελ. Δεν υπάρχει δυνατότητα για ηλεκτροδότηση. Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Μάλιστα σε πολλές περιοχές ακόμη και 22 ώρες τη μέρα μένουν χωρίς ρεύμα. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Θυμίζουμε φυσικά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε τον αποκλεισμό τον περασμένο Γενάρη, απειλώντας μάλιστα με δασμούς οποιαδήποτε χώρα στείλει καύσιμα στην κομμουνιστική χώρα. Στην Κούβα λοιπόν, εκεί που περνάει πάρα πολύ δύσκολα στο λαό αυτό, διότι αυτός ο αποκλεισμός που επέβαλαν οι Αμερικανοί, και όπως είδατε, κανείς δεν ασχολείται με τους Κουβανούς.

0: Λοιπόν, έχω απάντηση στο Τζιμ, τον Αυστραλό, το φίλο μας, τον Αυστραλό, τον Έλληνα, τον αγαπημένο φίλο μας που ζει στην Αυστραλία. Λοιπόν, από τη Σοφία Μαμαλούκος, καλημέρα Σοφία μου, καλημέρα. Καλημέρα σας λέει από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, καλή γλυκιά Παρασκευούλα. Ναι, πράγματι λέει, είμαστε Eurofans εδώ. Έχουμε ζωντανή μετάδοση τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Εμείς το βλέπουμε το Σάββατο το βράδυ. Στην Αυστραλία μεταδίδεται Κυριακή πρωί στις 5. Θα πραγματοποιηθούν, λέει, πάρα πολλά πάρτι για τη Eurovision. Σας ακούμε κάθε μέρα. Πω, πολύ ωραίο μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στη Σοφία λοιπόν και τον Παύλο από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, με αυτό το πολύ όμορφο μήνυμα, την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Η ώρα δείχνει 6, τα ξημερώματα εδώ. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Θα ακούσουμε.
1: Stigma Radio. Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες, και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα.
2: Ούλα, ούλα, γλυκιά Παρασκευούλα. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Έλα να ανέβουμε λίγο. Ξημερώνει, ξημερώνει. Και η αγάπη μου φουντώνει. Με τη σταυρούλα να ανεβαίνει. Και πάντα να χορεύει. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε εσάς που μπήκατε μόλις τώρα στην παρέα μας. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Αλλαγή σκητάλη στον ήχο. Έχει έρθει ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος εδώ να φροντίσει να φτάνει ο ήχος κρυστάλλινο στα αυτιά σας. Σαν χαραγμένο από διαμάντι.
3: Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
2: Ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Η Σταυρούλα μας η αγαπημένη περιμένει τις δικές σας καλημέρες στο 211 10 80 8 80. Και εγώ περιμένω.
1: Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
2: Τα δικά σας μηνύματα στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Να ακούς αυτή τη μουσική και να είσαι τώρα σε ένα καράβι, να ετοιμάζεται ένα σαλπάρι. Είσαι τώρα κάπου, είσαι στον Πειραιά ρε παιδί μου. Έχεις πάρει το πρώτο πρωινό. Ποιο φεύγει τώρα αυτό? Όποιο φεύγει. Το έχω κάνει αυτό στη ζωή μου. Και εσύ το έχεις κάνει? Αστέρι μου, αγάπη μου, πώς μοιάζουμε. Και πού πήγες?
4: Πάρω τελικά.
2: Εγώ Σαντορίνη. Ναι, ήτανε το όνειρό μου. Δηλαδή κάποια στιγμή κάπου μου την κάρφωσε και λέω θα πάρω το πρώτο καράβι. Ποιο φεύγει? Όπου πάει. Και πήγα στη Σαντορίνη για ένα 24ωρο. Τα νιάτα, τι είναι τα νιάτα. Αχ. Λοιπόν, η Σοφία η αγαπημένη στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, κυρία Έρη. Τι κυρία? Άστα κυρία, άστα κυρία και λιβάνια. Σοφάκι μου αγαπημένο, καλή Παρασκευούλα. Και εγώ σε ευχαριστώ για την ακρόαση αγαπημένη μου Σοφία. Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης αναφέρεται στην είδηση που λέγαμε πριν για την Κούβα που περνάει δύσκολες ώρες κτλ. Καλημέρα Έρη, η Κούβα είναι η πρώτη στο σεξ, στο χορό, στη μουσική και στο μοχίτο και στα πουρα Αβάνας. Έχουν πιάσει το νόημα. Εντάξει, Μιχάλη, εδώ πέρα Κούβα στο σεξ το έχουμε κόψει. Στο χορό το έχουμε κόψει, στη μουσική. στη μουσική το έχουμε κόψει. Στο μοχίτο το έχουμε κόψει, στα πουρα Αβάνας δεν καπνίζαμε ποτέ. Εντάξει, όχι πουρα, όχι και, ναι, πουρα, δηλαδή, εντάξει, δεν, κατάλαβες. Μια χαρά, το είχαν πιάσει το νόημα, Μιχάλη, οι καλύτερες χώρες πάντα περνάνε τα δύσκολα. Θυμάμαι τώρα, μιας και από τη μια κουβέντα στην άλλη, θυμάμαι μια φορά που είχα πάει στην Ισπανία, ήταν η περίοδος της μεγάλης κρίσης, με τα μνημόνια και τα λοιπά. Οι Ισπανοί τώρα αγαπημένοι και αυτοί τους είχαν βάλει, τους είχαν πρεσάρει και αυτούς. Δεν ήμασταν μόνο εμείς στην πρέσα, ήταν και οι Ισπανοί, έτσι το θυμάστε. Λοιπόν, και είναι ένας Ισπανός, ένα μελανούρι τρομερό, με κάτι μάτια πράσινα, κάτι αυτό. Και βλέπει το διαβατήριο και μόλις βλέπει ότι είμαι Ελληνίδα και τα λοιπά, κοιτάει το διαβατήριο και μου λέει: τις καλύτερες χώρες λέει έχουν βάλει στο στόχαστρο. Πάντα αυτό συμβαίνει, λέει. Πείτε μου μια χώρα που είχε την ομορφιά και τις δυνατότητες και γεωστρατηγικά και από πλευράς πολιτισμού, ανθρώπων, κουλτούρας, όλα αυτά κτλ. Που δεν την είχαν βάλει στο στόχαστρο. Γι' αυτό όλοι σας έχουν βάλει στο στόχαστρο, γιατί μου λέει είστε ωραίοι εσείς οι Έλληνες. Και του λέω εγώ εκείνη την ώρα, άμα είμαστε εμείς ωραίοι, τι να πούμε εμείς για εσάς. Κατάλαβες τώρα. Καταλαβαίνετε. Το είπα ευγενικά. Κυρία, κυρία. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από σήμερα έως τις 17 Μαΐου. Αδωνής Κατάνδρουλάκης, σκληρή κόντρα, μας αμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια και μας κουνάει και το δάκτυλο. Νέος πόλεμος για την μαύρη ωραία Ελένη, πειρά του Έλεν Μάσκ κατά του Κρίστοφερ Νόλαν, με αφορμή τη συμμετοχή της ηθοποιού Λουπίτα Νιόγκο. Απασφάλισε για το ουκρανικό ντρόουν ο Δένδιας, αναμένουμε εξηγήσεις. Το σκάφος στη Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η εφημερίδα Καθημερινή, Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα, επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Αυρότητες αλλά και προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν, στη συνάντηση Σι και Τραμπ. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Προσοχή, προσοχή, παιδιά. Καλούν ηλικιωμένους στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού, τους απειλούν και μετά υποδίονται ότι είναι από την ασφάλεια και ζητούν πληροφορίες. Πρόκειται για μία ακόμη τεχνική εξαπάτηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιτίδιοι γνωρίζουν ότι καλώντας σε σταθερό τηλέφωνο πρωινές ώρες ή μεσημεριανές, είναι πιθανό να επικοινωνήσουν με άτομα μεγάλης ηλικίας. Πολλές συμμορίες βρίσκουν στο σκοτεινό διαδίκτυο λίστες με τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν υποκλαπεί έπειτα από κυβερνοεπιθέσεις. Ακούστε, κυβερνοεπιθέσεις σε νοσοκομεία και τράπεζες, προκειμένου να αποστείλουν μηνύματα παγίδες. Πολλές φορές που αναρωτιόμαστε πώς βρίσκουν το σταθερό τηλέφωνο. Εδώ λοιπόν η εφημερίδα αναφέρει ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν υποκλαπεί κυβερνοεπιθέσεις από νοσοκομεία και τράπεζες, έχουν πάρει στοιχεία, παίρνουν τηλέφωνο λοιπόν, υποδηλώνουν την απειλή ότι δώσε μου αυτά τα χρήματα αλλιώς θα σε σκοτώσω και μετά ξαναπαίρνουν τηλέφωνο προσποιούμενοι ότι είναι αστυνομικοί. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, είναι και αυτό μια ακόμη παγίδα, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, πολύ μεγάλη προσοχή και σε εμάς που έχουμε γονείς σε μεγαλύτερη ηλικία. Γενικά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και στο διαδίκτυο και σε όλες αυτές τις τηλεφωνικές απάτες που δίνουν και παίρνουν το τελευταίο διάστημα.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, crash test τιμών για νεόδμητα και παλιά ακίνητα. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα, το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα Μέρτς και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τράγκη. Τραμπ, ο ΣΥ και ο Θουκυδίδης. Μπλόκο στην Πέλα λόγω γραφειοκρατίας. Ρημάζουν εδώ και 23 χρόνια οι εργατικές κατοικίες στην Κρύα Βρύση. Εφημερίδα Τα Νέα. Μήνυμα από Κίνα σε Αμερική Μέσο Ελλάδος. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο ΣΥ. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πώς η Ταϊβάν μπορεί να παίξει το ρόλο της Κέρκυρας του 5ου αιώνα π.Χ. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες για τα στενά του Ορμούς και τα πυρηνικά του Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών, οι κόφτες των πανελλαδικών, σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας, ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση των βάσεων, πώς η δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής των εισακταίων. Ο ΠΚΕΠΕ γεωπώνει στα πρόθυρα έκρηξης, παραμένουν απλήρωτοι όσο παραμένουν απλήρωτοι και οι αγρότες. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Εφημερίδα Δημοκρατία, εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προς κύρωση Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. Στην Ξάνθη, μάθημα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Καραμαλής στον Μητσοτάκη, η βαρισίμαντη ομιλία του, παρουσία του Κινέζου πρέσβη. Καταγγελία σοκ από το ΙΠΕΚ των Ηνωμένων Πολιτειών. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ συντονίζουν τη μεταφορά μεταναστών από τη Λιβύη στη Νότια Κρήτη. Εφημερίδα Κόντρα. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου στη Θεσσαλονίκη, συναγερμός στις αρχές, ανησυχητική αύξηση παρόμοιων περιστατικών. Χάος στα Λιώσια, δύο τραυματίες αστυνομικοί έπειτα από μαζική επίθεση Ρωμά.

Αύριο και την Κυριακή το διήμερο για την λαϊκή δράση αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της εφημερίδα Ριζοσπάστης ενάντια στο ημπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Κινητοποιήσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό δυσπηρετό στη Λέσβο, μέτρα κοροϊδία αντί για εμβολιασμό των κοπαδιών. Συνεχίζουμε τον αγώνα, το μήνυμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου. Και ο τύπος της Θεσσαλονίκης διαψεύδει η FedEx τα σενάρια αποχώρησης από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η Θεσσαλονίκη παραμένει σημαντικός κόμβος στο δίκτυο, αναφέρει η εταιρεία. Θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά το αεροπορικό και οδικό δίκτυο στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, θέμα από τη Θεσσαλονίκη, δημοτική αστυνομική, περιπολίες και με ηλεκτρικά πατίνια. Οι περιπολίες με ποδήλατα θα γίνονται κάθε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο σε παραλία και πεζόδρομους.

Για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Pando App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Dream Eatery.

0: Έλα, ξύπνα!
1: Τι?
0: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
2: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
1: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
4: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
7: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 για ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Έξι και 20 δείχνει το ρολόι μας. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Και φυσικά θα ασχοληθούμε και με τα θέματα της επικαιρότητας. Θα πούμε πάρα πολλές ειδήσεις. Τα βλέπω τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω όλα αναλυτικά. Θέλω όμως πρώτα να πάμε στον καλό μου τον συνάδελφο, τον Βασίλη τον Βενιζέλο. Θέλω να πούμε αυτή την δυσάρεστη είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Βασίλη μου, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα.
10: Καλημέρα, καλό ξημέρα Μαέρη, καλημέρα, καλό ξημέρα μεσοκρατές μας.
9: Για το κορίτσι, το 17χρονο, το δεύτερο κορίτσι που δυστυχώς έχασε τη μάχη.
10: Ήταν το τρίτο 24ωρο στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αθήνας ΚΑΤ, ναι, όπου έδινε μάχη άνηση για τη ζωή της η 17χρονη που είχε κάνει το απενεμονημένο διάβημα μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη, η φίλη της νεκρή από την πρώτη στιγμή.
9: Ναι, το παιδί.
10: Και κατέληξε χθες 8 παρα 5 το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο.
9: Τραγικές στιγμές, τραγικές συνθήκες, δύσκολες ειδήσεις, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα για τους ανθρώπους αυτούς, τις οικογένειες, ασύλληπτες, ασύλληπτα δύσκολες. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα εις βάρος του ΕΟΠΗ, ένα κόλπο με εικονικά παραπεμπτικά για φυσιοθεραπείες. Τι ακριβώς είναι αυτό?
10: Αυτό χρονολογείται τουλάχιστον το 2021 με φερόμενο εγκέφαλο έναν φυσικοθεραπευτή 39 ετών,
9: ναι,
10: δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς 51 και 49 ετών, καθώς και έναν υπάλληλο του ΕΟΠΗ, ο οποίος η υπάλληλος του ΕΟΠΗ έπαιρνε τις καταγγελίες που είχαν γίνει από ασθενή για το κύκλωμα και τις αρχιοθετούσε, λέει η δικογραφία.
9: Μάλιστα.
10: 64 ετών ο υπάλληλος. Τι έκαναν? έπαιρναν παράνομη αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ μέσω εικονικών ιατρικών πράξεων φυσικοθεραπείας. Δηλαδή, οι γιατροί προχωρούσαν σε συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους, χωρίς οι τελευταίοι να έχουν γνώση των στοιχείων τους. Γιατί εκείνη την εποχή δεν ίσχυε το OTP, δηλαδή αυτόματη επιβεβαίωση συνένεση του ασφαλισμένου για να εκτελεστεί το παραπεμπτικό. Μπορούσε να έχει το τηλέφωνό σου, τα στοιχεία σου και είχε άκουσον έρη, αυτό το κύκλωμα στη διάθεσή του, 1683 άμκα ασφαλισμένων. Είχε εκδώσει και εκτελέσει 1961 εικονικά παραπεμπτικά που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες.
9: Ναι. Λοιπόν,
10: η
9: πλάτη
10: για τον ΕΟΠΗ φτάνει γύρω στις 270.000 ευρώ.
9: Βασίλη μου, μείνε μαζί μας. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον κύριο Πέτρο Λιμπερίδη. Είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Καλό ξημέρωμα, κύριε Λιμπερίδη. Τι κάνετε?
11: Καλημέρα, κυρία Πανάγου. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
9: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο κύκλωμα, έτσι, που θίγει και την οικογένεια των φυσικοθεραπευτών, ανθρώπων που ασχολούνται πάρα πολύ με τον άνθρωπο. Πολύ μεγάλη συμβολή των φυσικοθεραπευτών. Προσωπικά έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στους ανθρώπους αυτούς που σηκώνουν ανθρώπους μετά από πολύ δύσκολες καταστάσεις, μετά από τροχαία ατυχήματα, μετά από επεισόδια. Όλοι στη ζωή μας κάποια στιγμή, είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έχουμε βρεθεί με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά σήκωσαν από το κρεβάτι ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντική η ειδικότητά σας, και ο κόσμος που μας ακούει σίγουρα έχει βρεθεί έτσι σε εσάς. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μια πολύ μεγάλη απάτη εδώ. Εσείς τι γνωρίζετε τώρα για το περιστατικό αυτό, πόσα χρόνια συνέβαινε όλο αυτό και δώστε μας μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει.
11: Θα συμπληρώσω, κυρία Πανάγου, σε εσάς ότι οι φυσικοθεραπευτές όντως συνεισφέρουν στον συνάνθρωπο σε βαριές περιπτώσεις και όχι μόνο, και βέβαια αμείβονται με πολύ χαμηλές τιμές. Να πούμε σαν πρώτη είδηση και αυτό, για να το ξέρει ο κόσμος.
9: Σωστό.
11: Είναι αληθές αυτό, διότι τα μνημόνια από το 2013 επέβαλαν μέτρα όπως το rebate και το clawback και είναι μεγάλες οι επιστροφές. Και θα συμπληρώσω εγώ ότι τα 264.000 ευρώ τα οποία, λέει, δεν επιβαρύνουν τον ΕΟΠΗ, επιβαρύνουν τους φυσικοθεραπευτές που τα επιστρέφουν τελικά με τη μορφή clawback. Γιατί ο ΕΟΠΗ έχει δέσει το γάιδαρο που λέει στο χωριό μου, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όσες φυσικοθεραπείες και να γίνουν, αυτά θα τα επιστρέψουν οι φυσικοθεραπευτές. Πάμε λοιπόν στο πρόβλημα. Όπως σας είπε ο κύριος Βενιζέλος, αυτή τη στιγμή έχει σφραγίσει το σύστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε μία φυσικοθεραπεία αν δεν συνενέσει ο ασφαλισμένος, διότι αυτή τη στιγμή, όταν συνταγογραφεί ο γιατρός ένα παραπεμπτικό, πηγαίνει ένα on-time password, ένας εξαψήφιος κωδικός στο δικό σας το κινητό που είναι το ασθενής, και αν δεν το δώσετε εσείς στον ασθενή, τον φυσικοθεραπευτή, δεν μπορεί να εκτελεστεί το παραπεμπτικό του ασθενή. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Τι γινόταν λοιπόν τώρα το 2021, όταν ήταν η πρώτη φορά, να σας πω ότι όταν ήταν τους πρώτους μήνες που εφαρμόστηκε το on-time password, και τότε στη συγκεκριμένη περίπτωση μειώθηκαν στο μισό τα παραπεμπτικά του συγκεκριμένου φυσικοθεραπευτήριου, τα οποία ήταν σε έναν αριθμό τεράστιο, δεκαπλάσιο από ό,τι καταθέτει ένας φυσικοθεραπευτής, και βέβαια αυτό γινόταν με συνεργασία δύο γιατρών, όπως λέει το ρεπορτάζ, και βέβαια από την έρευνα που έκανε η οικονομική αστυνομία, και συνταγογραφούσαν χωρίς να γνωρίζει ο ασθενής, όπως σας είπα, χρησιμοποιώντας κινητά τα οποία ήταν δικά τους προφανώς, έπαιρναν τα OTP και τα έδιναν, τα μεταβίβαζε στο φυσικοθεραπευτή. Αν έχεις ένα κινητό και έρχεται σε ένα ο κωδικός ο εξαψήφιος, το χρησιμοποιείς για να γίνει αυτή η εκτέλεση.
9: Σωστά.
11: Παράλληλα όμως να σας πω ότι εκτός από αυτό το μέτρο, εμείς προτείνουμε στον ΕΟΠΗ, όπως ξέρετε ή ίσως να μην ξέρετε, έχουμε συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, όπως έχουν και φαρμακοποιοί.
9: Σωστά.
11: Και κάναμε μια πρόταση να μπει και μια μορφή δυναμικότητας. Δηλαδή ένας φυσικοθεραπευτής δεν μπορεί να εκτελεί 500 παραπεμπτικά. Αυτή τη στιγμή το όριο είναι 40 το μήνα, και όταν υπάρχουν εργαζόμενοι αποδεδειγμένα με εργάνη, προσθέτονται στην 20 παραπεμπτικά το μήνα. Αυτό συνετέλεσε να βρουν δουλειά και 850 συνάδελφοί μας, διότι απασχολούνται, διότι υπάρχει ανάγκη για να γίνονται περισσότερες φυσικοθεραπείες στα φυσικοθεραπευτήρια. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ούτε μπορεί να εκτελεστεί ένα εικονικό παραπεμπτικό, και βέβαια δεν μπορεί να γίνει και μεγάλη, ας το πούμε έτσι, εκτέλεση Στην περίπτωση, ας πούμε, που κάποιος λέει και έχει.
9: Αυτοί λοιπόν εμφάνιζαν πολύ περισσότερα από 40 παραπεμπτικά, από ό,τι καταλαβαίνω.
11: 500 ήταν στην αρχή, κυρία Παναγιώτη.
9: 500.
11: Πρότυποι ήταν τεράστιο το νούμερο και αυτό με προκαλεί εμένα μεγάλη έκπληξη. Που έπρεπε αυταπάγγελτα ο ΕΟΠΗ, το τότε τμήμα που ασχολούνταν με αυτό, να ασχοληθεί. Γιατί αυτό ο συγκεκριμένο αριθμό είναι τεράστιο ο αριθμό. Παρ' όλα αυτά, όμως, όπως σας είπα. Επειδή υπάρχει η επιστροφή, όχι, δεν τα πληρώνει ο ΟΠΗ, αλλά τα πληρώνει τελικά ο φυσικοθεραπευτής, συνήθως μάλλον δεν ενδιαφέρονται. Όμως να σας πω στη συνέχεια ότι εμείς δεχτήκαμε μια καταγγελία από μια ασφαλισμένη και την ευχαριστώ δημόσια.
9: Ναι.
11: Διότι μας είπε ότι έχω κάνει καταγγελία, έχω απευθυνθεί στο συνήγορο του πολίτη, δεν έχει γίνει τίποτα και εμείς απλά σαν κεντρικό διοικητικό συμβούλιο είδαμε την περίπτωση, ήταν επώνυμη καταγγελία. Και διαβιβάσαμε στις αρμόδιες αρχές όπως οφείλαμε ως υπεύθυνο διοικητικό συμβούλιο την περίπτωση. Από εκεί και πέρα τη δουλειά της έκανε η οικονομική αστυνομία και εγώ τη συγχαίρω. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι σε περιπτώσεις εικονικής εκτέλεσης παραπεμπτικών η σύμβαση του πάροχου είναι διαπαντός πομένη. Θα ακυρωθεί δηλαδή η σύμβαση, δεν θα ξανακάνει αυτό το αφημί ποτέ σύμβαση στον ΕΟΠΗ και είναι. Γι' αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα πλην των υπολείπων που είναι τα ποινικά και όπως εγώ θέλω να πω τελευταία λέξη ότι δεν πρόκειται να ανοιχθεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ούτε ένα περιστατικό τέτοιου είδους. Αν και όπως σας είπα σήμερα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα κόλπα που γινόταν παλιότερα. Και εδώ να σας πω κυρία Πανάβου και το εξής. Εδώ υπάρχει συνεργασία και με τον γιατρό, γιατί ο φυσικοθεραπευτής πού να τα βρει τα παραπεμπτικά. Δεν μπορεί να τα γεννήσει.
9: Φυσικά.
11: Κάποιος πρέπει να τα συνταγογραφήσει.
9: Σωστά.
11: Ας επισημάνουμε λοιπόν και την ευθύνη που έχουν και οι γιατροί όταν κάνουν παλιά που έκαναν περισσότερα τέτοιου είδους ενέργειες και συνεργάζονται όχι μόνο με φυσικοθεραπευτές, γιατί όπως ξέρετε αυτό γινόταν παλιότερα και με εξετάσεις, ερχόταν στα κινητά του ασθενή. Το έχετε διαβάσει, το ξέρετε.
9: Βεβαίως.
11: Ξαφνικά μηνύματα ότι έγιναν τάδε εξετάσεις και έλεγε ο ασθενής, μα γιατί, πώς. Να σας πω λοιπόν ότι.
9: Να ρωτήσω όμως κάτι, εγώ τώρα, κύριε Λιμπερίδη, να ρωτήσω κάτι. Μας είπατε έναν αριθμό, Βασίλη, και εσύ, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι παρόμοιο. Μας είπατε τώρα για έναν αριθμό 40 παραπεμπτικών. Και εγώ έρχομαι τώρα να ρωτήσω. 40 περιστατικά το μήνα για έναν φυσιοθεραπευτή, ο οποίος δεν έχει υπάλληλο, είναι μόνος του, διατηρεί μόνος του το χώρο του. Και έρχεται ένα περιστατικό από τον ΕΟΠΗ σήμερα, στα χέρια σας, που πρέπει να εκτελεστεί. Εσείς πότε το πληρώνεστε αυτό?
12: Στίγμα.
13: Πρέπει να προστατεύουμε
14: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
15: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
16: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλής τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινάει ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει Τούρκο καράτε. Το ξέρετε το Τούρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
17: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
18: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
19: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
18: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
19: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
12: Στίγμα Radio.
11: Δεν υπάρχει πουθενά, κύριε Πανάγου.
9: Μάλιστα. Βασίλη, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο τον κύριο Λιμπερίδη?
10: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λιμπερίδη αν έχουν και άλλες καταγγελίες τέτοιου χαρακτήρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη διερευνούν.
11: Όχι, όχι. Ήταν η μοναδική περίπτωση και σας είπα, η κυρία είχε πολύ ενδιαφέρον για το πρόβλημά της, διότι το κατήγγειλε και μάλιστα μας έπαιρνε και τηλέφωνο αν έγινε, αν προχωρήσαμε την καταγγελία. Και καλά έκανε, ήταν υπεύθυνη πολίτης. Γιατί ξέρετε, βρέθηκε μια φορά να χρειάζεται στη ζωή της να κάνει φυσικοθεραπεία, πήγε να γράψει, γιατί είμαστε εμείς δικαιούται δύο φορές το χρόνο, και της είπε ορθοπαιδικός, δεν μπορώ να σε γράψω φυσικοθεραπεία διότι τις έχεις κάνει. Τότε άρχισε να ψάχνει η κυρία, μα λέει εγώ δεν έκανα ποτέ. Υπάρχει μέσα στο σύστημα, ξέρετε, ένας τρόπος μέσα από τον ατομικό φάκελο υγείας, το οποίο ευτυχώς υπάρχει και αυτό, και μπήκε η κυρία και είδε που έκανε φυσικοθεραπείες και δεν ήξερε. Λοιπόν, ένας γιατρός συγκεκριμένος συνταγογράφησε, ένας συγκεκριμένος απατεώνας πήρε το παραπεμπτικό. Σας είπα την εποχή όπου δεν υπήρχε, ήταν μάλλον η αρχή του ότι πήγε, γιατί αυτή τη στιγμή το OTP που στέλνετε είναι σε πιστοποιημένο κινητό. Αν δεν υπάρχει πιστοποιημένο κινητό μέσα ή από το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας ή μέσα στο φάκελο του ΙΟΠΗ, δεν εκδίδεται παραπεμπτικό, δεν μπορεί να εκδοθεί. Και έχει σφραγίσει επιτέλους το σύστημα. Να σας θυμίσω εγώ, αν δεν σας διαφεύγει, ότι πριν δύο χρόνια ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είχε κάνει μια πρόταση να υπάρχει το OTP παντού. Και όταν ακόμα ο γιατρός προσπαθεί να μπει μέσα,
9: ίσως να ήταν χρήσιμο κάτι τέτοιο.
11: Αυτό ακριβώς, να γίνει τη συνένεση. Και βέβαια θα πρέπει να εφαρμοστεί, κατά την άποψή μου, σε όλες τις παροχές του ΕΟΠΗ. Γιατί εφαρμόζεται στις φυσικοθεραπείες. Εμείς το ζητήσαμε από τη διοίκηση και ευχαριστούμε τη διοίκηση του ΕΟΠΗ και το Υπουργείο Υγείας που το δέχτηκε. Γιατί θέλαμε να κλείσουμε τα στόματα, να μην αφήσουμε, να μην επιτρέψουμε κανέναν να μας λέει ότι υπάρχουν εικονικές εκτελέσεις.
9: Σας ευχαριστώ, θερμά, κύριε Λιμπερίδη, για αυτή την επικοινωνία.
11: Για τη φιλοξενία.
9: Ευχαριστώ και τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη τον Βενιζέλο. Καλημέρα σας.
11: Ευχαριστώ.
9: Καλημέρα σας.

στον Παναγιώτη που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το Μάκη. Γεια σου Μάκη μου, καλή Παρασκευούλα. Με υγεία, ο Μάκης οδηγός λεωφορείου.

0: Καλημέρα στην Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Γαλή γλυκιά από όμορφη παρεούλα. Ήρθε η Παρασκευούλα με την νερούλα. Πάει και η βδομαδούλα. Ωραίο ποίημα έκανε η Ελένη.
1: Στους άλλους μην ρωτάς, αν έρχεσαι μαζί μου πού θα πας.
0: Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στο Νεκτάριο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Να σε καλά, Νεκτάριε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Το σοβαρό ατύχημα που έγινε με τον παίκτη του Survivor εκεί στον Άγιο Δομήνικο, την ώρα που έκανε ψαροτούφεκο, φέρνει στη δημόσια συζήτηση τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για τα ταχύπλα, τα jet ski, τους λουόμενους, τους ψαροτουφεκάδες. Το θέμα αυτό λοιπόν θέλω λίγο να το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της αμφιβλοείας, τον κύριο Γιώργο Βάλη. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Γεια σας κύριε Βάλη, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά εσείς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ όπως πάντα για την ανταπόκρισή σας. Λοιπόν, είχαμε αυτό το σοβαρό περιστατικό, το οποίο βέβαια συνέβη πολύ μακριά από τα δικά μας ελληνικά χωρικά ύδατα και από τους δικούς μας νόμους και κανόνες της θάλασσας. Εδώ, όμως, στην Ελλάδα που είμαστε μια χώρα κατεξοχήν έτσι, ναυτική χώρα, με πολύ μεγάλη έντονη παρουσία, όχι μόνο στο κομμάτι των πλοίων, αλλά και στο κομμάτι των θαλαμυγών, των σκαφών, των jet ski, τι πρέπει να γνωρίζουν οι λουόμενοι, αλλά και οι χειριστές των σκαφών?
1: Θα πρέπει αρχικά να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά πάμε να δούμε λίγο τι ισχύει για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν, στον Άγιο Δομήνικο, τι έγινε? Ένας άνθρωπος ενώ έκανε ψαροντούφεκο με ένα φίλο του που είχαν σημαδούρα από πάνω τους, τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώ κολυμπάνε κάτω από τη θάλασσα, φαίνεται ότι πάνω με μια σημαδούρα, τσαμαδούρα, δηλαδή ναι, ένα έντονο κόκκινο χρώμα ή πορτοκαλί,
0: σωστά,
1: να κινείται ένα μπαλόνι, ότι κάποιος είναι από κάτω και ψαρεύει. Το σκάφος με πολύ μεγάλη ταχύτητα πέρασε κοντά στην παραλία.

0: και ουσιαστικά με τη μηχανή του διαμέλισε ένα μέρος ενός ανθρώπου. Έπρεπε το σκάφος να πάει κοντά στην παραλία να περάσει? Όχι. Πόσο μακριά έπρεπε να έχει περάσει? Στα 200 με 300 μέτρα. Τώρα, η ταχύτητα που πήγαινε ήταν σωστή? Όχι. Λένε ότι πρέπει να πηγαίνει με 5 κόμβους και το συγκεκριμένο σκάφος, από ό,τι είδαμε, η ταχύτητά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη, περίπου από ό,τι φαίνεται πάνω από 20 κόμβους.
1: Mm-hmm.
0: Άρα βλέπουμε ότι κανένα μέτρο ασφαλείας δεν τηρήθηκε. Πάμε λίγο να δούμε εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται, τι ισχύει και τι πρέπει να αλλάξει. Εδώ δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι νοικιάζουμε πλωτά μέσα χωρίς δίπλωμα ταχυπλό. Δηλαδή όποιος θέλει πάει στα νησιά, νοικιάζει ό,τι πλωτό μέσο θέλει χωρίς δίπλωμα. Πρώτο λάθος.
1: Ναι.
0: Δεύτερο λάθος. Η νομοθεσία μας όσον αφορά τις ταχύτητες, αποστάσεις και τους γενικούς κανονισμούς λιμένων, δηλαδή εισόδους και εξόδους των πλοίων ή των σκαφών από τις μαρίνες, από τα λιμάνια με ταχύτητες, είναι πολλά χρόνια πίσω. Οι νομοθεσίες δεν έχουν γίνει στο σήμερα, δεν υπάρχει απαραίτητος έλεγχος και μηχανήματα, υπάρχουν υποστελεχώσεις στα λιμεναρχεία χωρίς και να υπάρχει δυνατότητα μέσων πλωτών να ελέγξουν, βλέπουν μεγάλες ελλείψεις στις παραλίες από ναυαγοσώστες, βλέπουμε μεγάλες ελλείψεις στις παραλίες από σημαδούρες για λουόμενους. Τι σημαίνει αυτό? Τα 200-300 μέτρα που λέμε να υπάρχει μια σήμανση στη θάλασσα. Κάποιες έχουν, κάποιες δεν έχουν ακόμα. Θα πρέπει κάθε παραλία να έχει ένα διάδρομο πλωτό με σημαδούρες, όπου μόνο από εκεί μπορούν να έρχονται για να φεύγουν είτε φουσκωτά είτε τζέτσκι, είτε μέσα από λουόμενους.
1: Ναι. Εμάς τα έχουμε. Βλέπουμε, ας πούμε, σε κάποιες οργανωμένες παραλίες.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε σε κάποιες οργανωμένες παραλίες, σπάνια, όχι συχνά.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια, να ξέρει ο λουόμενος μέχρι που μπορεί να κολυμπήσει και από εκεί και πέρα, και το διερχόμενο σκάφος φυσικά, να ξέρει ότι από εκεί δεν πρέπει να περάσει.
0: Πολύ σωστά. Αυτά λοιπόν εμείς δεν έχουμε τα ανάλογα παντού ακόμα. Ό,τι ισχύει με αποστάσεις ταχύτητες που φωνάζω εγώ τόσα χρόνια, πως έχει κάνει ένα μοντέλο η Νότιο Γαλλία.
1: Mm-hmm.
0: Στενά διάβλους, μείωση ταχυτήτων, αποστάσεις από παραλίες με ανάλογη ταχύτητα και εισόδους και εξόδους των λιμανιών. Γενικά όλο αυτό το πλαίσιο ασφάλειας που έχουμε προτείνει εδώ και χρόνια και το Υπουργείο Ναυτιλίας ακόμα δεν έχει υλοποιήσει, ενώ έρχεται τουριστική περίοδος, έχουμε και ανάγκη στην ασφάλεια. Και στο κομμάτι της ενοικίασης σκαφών ή οτιδήποτε χωρίς δίπλωμα, που είναι πολύ τραγικό, δεν γίνεται στη στεριά,
1: ναι,
0: να παίρνουμε μέτρα για τα πατίνια και να είναι όλα αυστηρά και στη θάλασσα να τα έχουμε όλα ελεύθερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε πολλά κενά και πολλές ελλείψεις και ένα σύστημα πρωτόκολλο παραρχαιωμένο. Άρα είναι πολύ βασικό να γίνουν κάποιες αλλαγές και να πρέπει να πάρθουν και κάποια μέτρα παντού, να είναι όλα που λέμε by the book. Δυστυχώς όλα αυτά που σας περιέγραψα είναι όλα τα κενά που δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Και κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Για τους ψαροντουφεκάδες τι λέμε? Μπορείς να κολυμπάς όπου θες και βάλε από πάνω σου μια σημαδούρα. Δεν θα ήταν εύλογο να το πάμε ένα βήμα παρακάτω? Τι σημαίνει αυτό? Θες να πας για ψαροντούφεκο, εκτός τη σημαδούρα πρέπει να έχεις και έναν άλλον μαζί σου, σαν ζευγάρι, να είναι από πάνω, να σε προσέχει με μια βάρκα, ένα σκοτάκι. Γενικά δηλαδή να πάμε ένα βήμα παρακάτω και το θέμα ασφάλειας και πρωτόκολλο και στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν ψαροντούφεκο. Δυστυχώς, σας το λέω, στις παραλίες μας, δυστυχώς γενικότερα στη θάλασσα, όλοι οι νόμοι και όλα αυτά που προβλέπονται ή τα νομοθετικά κενά που υπάρχουν σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι τεράστια. Εγώ εδώ και 3 χρόνια τα λέω, τα έχω προτείνει με πρότυπο τη Γαλλία και βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση και πολύ φοβάμαι,
1: ναι,
0: ότι αν δεν πάρθουν μέτρα, αυτό που είδατε στον Άγιο Δομήνικο το καλοκαίρι θα τα ζήσουμε και στις ελληνικές θάλασσες και στις ελληνικές παραλίες, όπως κάθε καλοκαίρι βλέπουμε παρόμοια συμβάντα.
1: Κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου, κύριε Βάλη. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Για το περιστατικό αυτό με την πλωτή μονάδα εχθειοκαριέργειας εκεί στο Αγκίστρι.
0: Τραγικό.
1: Υπάρχει μια πλωτή μονάδα, θα δημιουργηθεί μια πλωτή μονάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το θέμα αφορά και το δική σας, τη δική σας, το δικό σας κομμάτι, διότι είναι ένας διάδρομος, από ό,τι καταλαβαίνω, ναυτικός
0: διάβλος,
1: συγγνώμη. Ένας ναυτικός διάβλος, λοιπόν, όπου περνούν τα σκάφη και αυτό θα πλήξει τον τουρισμό.
0: Σου το ακούσα να σε εξηγήσω. Με κάλεσε ο Δήμαρχος και όλοι οι τοπικοί φορείς του Αγκιστρίου, mm-hmm. και είναι κοντά και η Δωρούσα, ένα μέρος όπου έχει ναυάγιο, ένα πολύ ωραίο μέρος που πάνε πολλά σκάφη, όπως και στο Αγκίστρι στην Απόνησο. Και τι μου λένε, ότι εδώ πάνε να γίνει, μου λέει, ένα τεράστιο έγκλημα που θα είναι ταφόπλακα για τον τουρισμό και, γιατί, και θέμα ασφάλειας για την αξιπλοεία. Λέω, τι εννοείται, αντί να βάλουν την ιχθυοκαλλιέργεια που συνηθίζεται σε ένα ξερονήσι κοντά σε ακτή ακτογραμμή που δεν έχει τουριστικό ενδιαφέρον, πάνε να βάλουν μέσα σε διάβλο, σε στενό ανάμεσα Αγκίστρι Δωρούσα, μέσα στη θάλασσα, μία ιχθυοκαλλιέργεια, όπου εκεί είναι ένας το προορισμός για όλα τα θαλαμιγά και όλο το θαλάσσιο τουρισμό. Είναι ένας προορισμός όπου εκτός από ομορφιά που πάνε τα σκάφη, και καταλαβαίνετε, δεν μπορεί ο άλλος να πηγαίνει και να βλέπει την ιχθυοκαλλιέργεια όταν πηγαίνουν εκεί για μπάνιο οι άνθρωποι, για να φάνε, για να δουν το ναυάγιο. Ναι. Ένα το κομμάτι δηλαδή, το θέμα της εικόνας, κρατημένα καιρό ή με τις μυρωδιές ή εκεί πέρα με τα ψάρια, καταλαβαίνετε ότι τίθενται πολλές ζητήματα. Το άλλο το βασικό είναι ότι επειδή είναι πολύ πολυσύχνα στο μέρος και μέρα νύχτα και ειδικά το βράδυ και τη μέρα περνάνε πάρα πολλά σκάφη, εκεί θα τεθούν πολλά ζητήματα. Δηλαδή θέλει κάποιος να περάσει ανάμεσα σε δύο νησιά, θα έχει και μέσα στη μέση μια ιχθυοκαλλιέργεια. Δηλαδή
1: τίθενται και θέμα ασφάλειας.
0: Μπράβο, τίθενται τεράστια ζητήματα ασφαλείας και τίθεται και ένα τεράστιο ζήτημα για το θαλάσσιο τουρισμό και το ελληνικό ιδιότητα και η εικόνα. Δεν γίνεται εμείς σε νησιά που έχουν τέτοιο τουριστικό ενδιαφέρον και μέρη να πηγαίνουμε να βάζουμε ιχθυοκαλλιέργειες μέσα στη μέση και να μην σκεφτόμαστε τίποτα. Και πολύ σημαντικό σημείο είναι να πούμε ότι εκεί η άδεια είχε ανακαλεστεί δύο φορές. Δηλαδή δύο φορές ήταν αρνητική απόφαση και ξαφνικά μετά την τρίτη έγινε θετική.
1: Ναι.
0: Έχουν πάει άνθρωποι στο ΣΤΕ, περιμένουν τι θα γίνει για να δικαιωθούν, και παρόλα αυτά αντί να περιμένουμε τη δικαιοσύνη να διελευκανθεί, αυτοί έχουν δώσει άδεια προσωρινή να γίνουν όλες αυτές οι δουλειές. Το βράδυ, αν περάσει κάποιος και πέσει πάνω σε ιχθυοκαλλιέργειες ή κάποια προπέλα πιάσει ένα δέκτη, πέσει πάνω σε αυτά τα κουπάρια, βαρέλια, πώς θα λένε, που έχουν τα ψάρια, τι έχει να γίνει? Άρα βλέπουμε ότι γενικότερα κάνουμε τα πάντα να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε τεράστια αύξηση των καυσίμων. Κλείσαμε τον Ισθμό μέχρι τέλη Ιουνίου. Βάζουμε ιχθυοκαλλιέργειες μέσα στη μέση, μέσα στα τουριστικά νησιά. Γενικά βλέπω με μια τεράστια μείωση, με όλα αυτά που έχουν προκύψει στον τουρισμό μας, 50 με 60%, με μια μεγάλη αναμονή στους εποχιακούς εργαζόμενους ναυτικούς, κάνουμε τα πάντα μόνοι μας για να χαλάσουμε τα πάντα. Υποδομές δεν έχουμε και θέλουμε να χαλάσουμε και το φυσικό περιβάλλον το οποίο έχουμε, που έρχονται ξένοι για αυτόν τον λόγο, να κάνουμε τα πάντα. Να τους διώξουμε, δηλαδή να χαλάσουμε αυτό που έχουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βάλη, για αυτή την επικοινωνία. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμίγων. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι, κάλεσα κλειδαρά και περίμενα, και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω την αγαπημένη μου σειρά, και τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Διαβάστε στην απογευματινή 16ο Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Οι τρεις άξονες της ομιλίας Μητσοτάκη. Όλο το πρόγραμμα. Τα ιστορικά συνέδρια της παράταξης. Συντροφικά πυρά Νίκου Παπά κατά Τσίπρα, Φάμελου Ζαχαριάδη και όσων ετοιμάζονται να πάνε στο νέο κόμμα. Τα πέντε βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο. Τι συμφώνησαν για τα στενά του Ορμούς. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά.

Με την Αναβύση και το Αιγαίο και με την είδηση ότι 624 παραλίες της Ελλάδας πήραν γαλάζια σημαία, ξημερώνει αυτή η όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα.

0: Η ΕΚΟ, ο μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη της ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο ΕΚΟ.
1: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και
0: ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ. Όλα έτοιμα λοιπόν για το μεγάλο τελικό, το μεγάλο αυριανό τελικό. Βγήκε και η σειρά εμφάνισης για τον τελικό. Διότι χθες είχαμε το δεύτερο ημιτελικό, όπως καταλαβαίνετε, πέρασε και η Κύπρος μας. Σου είπα φέρτο. Φέρτο λοιπόν στην έκτη θέση θα εμφανιστεί η Ελλάδα, νωρίς δηλαδή, σχετικά με τον διαγωνισμό αυτό. Και περιμένουμε λοιπόν να το φέρει ο Ακύλας. Σου είπα φέρτο. Δανία. Δανία πρώτη θα εμφανιστεί. Εκεί είναι και φαβορή η Δανία. Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία. Αυτή είναι η πρώτη δεκάδα. Ενώ η Κύπρος, σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης, θα εμφανιστεί πέμπτη από το τέλος. Εντάξει, καλό είναι λέει να εμφανίζεσαι ή στην αρχή ή προς το τέλος. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για δύο ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι τις μουσικές επιλογές τις τρομερές. Το Θανάση Θανασόπουλο φέρτο φέρτο που ήταν στον ήχο. Τη Σταυρούλα μου την αγαπημένη στο 211-1080-880 που πήρε τις δικές σας καλημέρες. Και το Overtop Dream Team, Παναγιώτης Κάτσιος και Όλγα Καλατζή που συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Να είστε καλά, τα φιλιά μου, την αγάπη μου.
2: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever.

0: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
1: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιβ. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
2: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο, 20

0: φοράει Prada 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
7: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
10: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Στίγμα. Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
11: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
12: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
13: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
14: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: τι ωραίο τραγούδι, τι υπέροχο τραγούδι. Midnight Summer Dream. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Παρασκευάρα, Παρασκευάρα σήμερα. Άρε πράμα. 15 του Μαγιού.
1: Καλημέρα σας.
0: Ω, καλημέρα, καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
3: Καλημέρα στην κακή σου και τη μαύρη σου.
0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
4: Λοιπόν, καλά λένε ότι η καλημέρα αρχίζει από το πρωί.
0: Όλες οι μέρες από το πρωί αρχίζουν εντωμεταξύ, έτσι. Αλλά είναι Παρασκευάρα σήμερα, λοιπόν. Καλωσορίσατε και σήμερα εδώ στον Στίγμα 97.6, το ραδιόφωνο που σας ενημερώνει και σας ψυχαγωγεί. Το ραδιοφωνικό σοου που τρελαίνεστε να ακούτε και να ξεκινάτε τη μέρα σας μαζί μας εδώ. Εσείς όπου είστε και εγώ εδώ στο στούντιο. Ο Στάθης Λογοθέτης μιλάει στο μικρόφωνο, διαλέγει τις μουσικάρες, σχολιάζοντας την επικαιρότητα και ό,τι άλλο μας μαγνητίζει το ενδιαφέρον.
2: Αγαπημένε μου!
0: Απολαμβάνοντας ένα φρέντο εσπρέσο από το φουρνάρικο 45670, παίρνετε τηλέφωνο, παραγγείλετε το καφέ σας και εσείς. Και ό,τι άλλο τραβάει εξής από τον πολυπίκυλο μπουφέτου. All day long. Από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Delivery service. Και το ψωμί της ημέρας σας φέρνουν στο σπίτι. Τα γλυκά του επίσης. Γλυκά του καλύτερα ξέρω να περάσετε από εκεί. Να έχει άνετο πάρκινγκ. Στραβοπόδι 13. Να διαλέξετε γλυκά. Μπορεί να θέλετε να πάρετε μια τούρτα, ξέρω εγώ. Αυτά πρέπει να τα βλέπεις από κοντά, ρε παιδί μου. Να σου ανοίγει έτσι η όρεξη με το μάτι. Καλημέρα στην Κεφαλονιά. Καλημέρα στους Κεφαλονίτες, Λιξουριώτες και Αγροστολιώτες. Φουρτουνάτσιδες και Βροντάτσιδες.
5: Τι θα μας φτιάξεις και σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι που είναι.

Ημέρα, αυτός είναι τώρα σε ρυθμό πανελλαδικών εξετάσεων. Τι τραβάνε και αυτοί οι καθηγητές, ρε παιδί μου. Μάκη, για έλα λίγο στη θέση τους, ρε παιδί μου. Τι τραβάνε και αυτοί οι καθηγητές. Δεν πιστεύω να πιέζετε τους μαθητές σας, έτσι, Γιακόπουλε. Δεν πιστεύω.

90% επιτυχία είχαμε. Ναι, λέει, έχω πήξιμο. Έχω πήξιμο. Όλοι οι καθηγητές πήξιμο τώρα, ναι. Όσοι έχετε πάρει το κουουουτσάρισμα, δηλαδή, όσοι κουουουτσάρετε υποψηφίους για τις πανελλαδικές. Λες ένα πράγμα, ρε παιδί μου, τους βλέπεις και είναι. Πώς είναι οι προπονητές στο. Στο τένις, ξέρω εγώ. Με το προσωπικό κουουουτσάρισμα. Δεν το πάμε στο μπασκετικό ή στο ποδοσφαιρικό. Είναι. Είναι ατομικό άθλημα οι πανελλαδικές. Ατομικό άθλημα. Όχι βέβαια, λέει, δεν τα πιέζω τα παιδιά. Είμαι παλαβιάρης και έχω εξαιρετική σχέση με τα παιδιά. Γέλιο, χαμόγελο και αισιοδοξία. Έτσι, μπράβο. Και χιουμοράκι, να τους λες και κανένα αστείο. Να χαλαρώνουν λίγο περισσότερο. Ναι ρε παιδί μου. Έτσι να τους λες καμιά ατάκα εδώ από, και από τις δικές μας. Μπορείς να δανείζεσαι αν θες από το ραδιόφωνο εδώ.

0: Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεστε. Για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα, οποιοδήποτε χώρο χρειάζεται ηλεκτρικές συσκευές. Μικρές, μεγάλες, λευκές, μαύρες, δηλαδή θες ρε παιδί μου εκεί για το γραφείο, θες μια καφετιέρα, ξέρω εγώ. Πας Welcome Store, τελείωσε.
1: Ελατάκι με φόρα, οι πανελλαδικές, με φόρα! Τρεις λόγοι λέει για να είσαι καθηγητής. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος.

Αλλό. Είναι σοβαρός λόγος αυτός. Δεν είναι σοβαρή λόγη. Οι τρεις, κυρίως ο τρίτος, ο Αύγουστος. Όπως καταλαβαίνεις, για τον Τάκη περισσότερο ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος είναι όλα τα λεφτά. Είμαι έτσι, έτσι. Ξέρεις τι είναι να έχεις έναν ολόκληρο Αύγουστο, έναν Ιούλιο, μισό Ιούνιο και μισό Σεπτέμβριο. Να προγραμματίζεις έτσι τη ζωή σου, τα χόμπι σου, την τρέλα σου, τα ταξίδια σου, τα μπαράκια σου, το να σου τάλο σου, τα μπαράκια σου.

0: Καλησπέρα Στάθη, καλημέρα στην παρέα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Λακωνικότατος ο Τιμόθεος, έτσι. Καλημέρα Τιμόθε, καλημέρα. Για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μεσημέρι βράδυ, εκτός Κυριακής. Επαναλαμβάνω, εκτός Κυριακής. Η πεμπτουσία των γεύσεων στο λαδολέμονο. Πρώτα απ' όλα, ο λόγος για τον οποίο έγινε διάσημο το λαδολέμονο, τα υπέροχα ψητά του. Μεσημέρι βράδυ ψητά και τα μεσημέρια και μαγειρευτά. Στο φούρνο, στην κατσαρόλα, στα τηγάνια. Διαφορετικό μενού κάθε μέρα. Παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς 33-409-2695-033-409. Για όσους δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν, για όσους δεν θέλουν να μαγειρέψουν, για όσους δεν έχουν, παιδί μου, δεν είναι κάποιες μέρες που λες, τι να φάμε σήμερα, ας πούμε, λες το πρωί. Είσαι αναποφάσιστος. Για τους αναποφάσιστους, λοιπόν, υπάρχει γι' αυτό. Και για αυτούς το λαδολέμονο, 33409, Fast Track Delivery. Αλλά και στο χώρο του, πλέον, μιλάμε για ένα ολοκένουργιο λαδολέμονο, πλήρως ανακαινισμένο. Όλο το χειμώνα το φτιάχνανε το μαγαζί, μέχρι να ανοίξει, που άνοιξε εκεί προς το καρναβάλι. Τώρα έχει απλώς και τα τραπεζοκαθίσματα έξω, τον περιβάλλοντα χώρο. Εντάξει, ωραία είναι. Η Ζακύνθου Κερίου, αυτή έτσι, την καλοκαιρινή περίοδο, είναι ένα πράγμα που σου θυμίζει την παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Έτσι, που περνάγαμε μέσα από τα χωριά εκεί, Κουρτέση. Τα άλλα εκεί τα χωριά τα. Γεια σου Μπόμπι, γεια σου Μπόμπι, καλημέρα. Πώς θα γίνει η Μανολάδα.

Λετόχι, Καγκάδι, Καλογριά, Άρλαφουρ, Λαφόστενα. Κάπως έτσι είναι και η Ζακύνθου Κερίου. Ξεκινάς από τη Στραβοπόδη εδώ, σιγά σιγά φτάνεις μέχρι το εθνικό στάδιο. Το δημοτικό στάδιο, συγγνώμη, εθνικό γιόλας, εντάξει, το είναι και εθνικό στάδιο. Το δημοτικό στάδιο Ζακυνθινών Ολυμπιονικών. Εκεί όπου θα γίνει ο αγώνας της χρονιάς στην Κυριακή. Θα τα πούμε και γι' αυτό. Και συνεχίζεις. Βέβαια με τα όρια ταχύτητας που προβλέπει ο ΚΟΚ. Έτσι δεν μιλάμε για τα όρια ταχύτητας που δεν λογαριάζεις. Δεν τα λογαριάζεις. Υπάρχουν πολλοί που δεν τα λογαριάζουν τα όρια ταχύτητας. Λοιπόν, θες να βγεις τώρα από τη διασταύρωση, ας πούμε, εκεί του αεροδρομίου, που είναι το του Μολοντού το άγαλμα εκεί, δεν είναι? Και περιμένεις κανένα δεκάλεπτο να καθαρίσει το οπτικό πεδίο από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για να περάσεις. Πιο κάτω, ξέρω εγώ, εκεί στα σούπερ μάρκετ πάλι το ίδιο. Παραπέρα εκεί στη διασταύρωση που λένε στο Μαλάνου εκεί. Είμαι λίγο μετά το Λαδολέμονο, τα ίδια. Έτσι, είναι σαν να, λοιπόν, σαν να σταματάς, αν σταματήσεις εκεί, ξέρω, κάπου να τσιμπήσεις κάτι και αυτά. Είναι σαν να έχεις σταματήσει την παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, ένα πράγμα. Χαζεύεις και την κίνηση, δηλαδή, ποιος περνάει, ποιος φεύγει, ποιος έρχεται. Πώς οδηγούν σαν τρελοί οι περισσότεροι. Πόσοι φοράνε κράνος, πόσοι δεν φοράνε κράνος από τους οδηγούς δικύκλων και άλλων τροχοφόρων όπως γουρούνες. Τιμόθε, καλά δεν λέω? Δεν είναι τέτοιο πράγμα, σου θυμίζει? Η άλλη είναι η άλλη από εδώ, η Ζακύνθου Βολιμών. Τα ίδια και χειρότερα, μπορώ να σου πω. Πήγαινε ένα τουριστικό λεωφορείο προχθές, κατέβαινε προς Πάστρα. Αυτός πρέπει να νόμιζε ότι είναι στη Νέα Εθνική.

0: να βάλουν. Τόσο δύσκολο είναι, ρε παιδί μου, να βάλουν δύο φανάρια. Να μην σκοτώνει ένα άνθρωπο δηλαδή.
1: Θα γίνουν οι κυκλικοί κόμβοι, μην ανησυχείς. Θα γίνουν οι κυκλικοί κόμβοι. Τα φαναράκια, τα φανάρια είναι ξεπερασμέ. Κυκλικοί κόμβοι θα πάρουν κάποια χρόνια βέβαια μέχρι να γίνουν κυκλικοί κόμβοι. Προς το παρόν τους είδαμε ζωγραφιστούς. Μας τους έδειξε ο Καποδίστριας. Σιγά σιγά θα γίνει ένας-ένας. Θα γίνουν τα roundabouts που λένε. Έτσι λέγονται στην international διάλεκτο, την αγγλική. Ένα roundabout έχει προς το παρόν όλο το νησί. Και αυτό είναι στο Καλαμάκι. Καλημέρα στο Νότο. Καλημέρα. Καλημέρα Βασοκτζή. Κώστα, καλημέρα Μπασοκτζή μου. Για να δω τη φωτογραφία μου στέλνει σήμερα. Ωρε πάλι. Τι λέτε, γιατί την κόψατε έτσι την αροκάρια ρε? Γιατί την κόψατε έτσι να πούμε? Δεν αφήσατε απάνω κλαδί για κλαδί? Ρε τι είσαστε εσείς ρε? Ωχ, μου στείλες και του Παπανδρέου, αφήσες? Ωχ, είμαι... Ανδρέας. Λοιπόν, πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά, γιατί φάγαμε και τον χρόνο εδώ. Να σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μπαίνοντας στο www.stigmafm.gr. Πατάς τα κουμπιά εκεί που λέει WhatsApp, Viber. Νάτο, νάτο. Ήρθε το πρώτο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Για να δω. Από Πολωνία, πολωνικό αριθμό. Καλημέρα. Καλημέρα Γιάν. Καλημέρα Γιάν.

0: και επικοινωνείς γρήγορα, εύκολα και απλά. Και φωνητικό μήνυμα μπορείς να στείλεις, βεβαίως. Α, δεν είσαι Πολωνός, έχεις πολωνικό αριθμό όμως. Α, δουλεύεις μάλλον για Πολωνούς. Και εγώ γιατί βλέπω εδώ ένα όνομα έτσι, Γιάν Βαλιάν. Γιάννης, να λέω Γιάννης λοιπόν. Δεν είμαι Πολωνός. Αμέν στην Πολωνία, ωραία. Οχ, το χειμώνα, οχ, αδερφέ. Ή όλο το χρόνο. Καλημέρες, καλημέρες. Πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά. Θα μιλήσουμε πάλι με το φίλο μας το Γιάννη σε λίγο.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio. Seven on
5: set. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
6: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο,

0: και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptionally. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκε

0: για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Stigma Radio. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
8: Και υποδεχόμαστε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Καλησπέρα, Υπουργέ.
9: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
10: Ψήφισε η Βουλή, έγινε εξεταστική, βγήκαν συμπεράσματα. Τώρα ξανά.
9: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
10: Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άθελα να δουλέψεις ξανά και μετά ξανά να δουλέψεις ξανά και μετά Βουλή.
11: Τι πράγμα?
10: Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άθελα να δουλέψεις ξανά και μετά ξανά να δουλέψεις ξανά Βουλή.
12: Δεν το καταλαβαίνω.
10: Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άθελα να δουλέψεις ξανά και μετά ξανά να δουλέψεις Βουλή.
12: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
10: Αυτό δεν μπορώ να πω για να τα κρυτάζω όλα. Είναι σαν να το ζω σε sequel. Σαν να το ζω σε επανάληψη. Τώρα ξανά. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άθελα να δουλέψεις ξανά και μετά ξανά να δουλέψεις Βουλή. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άθελα να δουλέψεις ξανά και μετά ξανά να δουλέψεις Βουλή.
13: Δεν μπορώ να πω για να τα κρυτάζω όλα.
11: Δεν πάω να διαβάσω άλλο, γιατί συγκινήθηκα.
13: Ξυπίστε!
14: Σιγά, αρέσει, θα έχει το γάλα.

0: Έτσι, για να ξυπνήσουμε. Καλημέρα εκεί στο Νότο. Καλημέρα εκεί στο Νότο.
1: Πόσο μπροστά είναι το καλαμάκι? Πόσα χιλιόμετρα, χιλιάδες μπροστά είναι από τις άλλες κοινότητες? Είναι η μοναδική κοινότητα που έχει κόμβο. Και για να ευλογήσω τα γένια μου, το έχω φτιάξει εγώ μαζί με τον συγχωρεμένο τον αντιπεριφερειάρχη τότε, τον Μιλωνά, τον φίλο μου. Όταν φτιάχτηκε ο κόμβος αυτός, πολλοί Ζαγκηθινοί δεν ξέραν θα πει κόμβος και πήγαν ευθεία. Του μπάγανε πάνω στον όχθο. Είμαστε πολύ μπροστά, τι να κάνουμε. Άσχετα ότι έχουμε βόθους παντού εδώ, αν και έχουμε χαλάσει 4,5 εκατομμύρια περίπου για αποχέτευση με ευρωπαϊκά λεφτά και όχι μόνο. Βόθους έχουμε πολλούς. Άλλωστε έχουμε και αγρότες πολλούς. Μελιτζάνες, κολοκύθια, καρπούζια, πρέπει να τα ποτίζουμε. Καλημέρα, με αγάπη και κακία από τον Νότο. Τον κόβο το είπα για τον φίλο μου τον Χριστόφορο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα Τάσο μου. Τάσο, ένα αυγό μελάτο βάλε σε ένα ποτήρι και έτσι πιες το. Θα δεις από πότε φτιάνει φωνή.
2: Λουδάκι αλλά κόμβος.
3: Ωστε.
2: Κόμβος λέω.
3: Α, είναι κόμβος. Αν πέ μου τότε να ησυχάσω, πω από λολότα σε κόμβο πέσαμε.
2: Χωριό.
3: Αλλά κόμβος. Υπάρχει κανένα ξενοδοχείο εδώ πέρα, κύριε, καθαρό?
2: Δυστυχώς.
3: Ακάθαρτο.
2: Δεν έχει ξενοδοχείο.
3: Τότε τι κόμβος είναι? Να είστε καλά κι εσείς και οι σφυρίχθρασες και ο κόμβος σας. Έχω δει κι άλλους κόμβους, κύριε Σταθμάρχα, αλλά το δικό σου κόμβο δεν έχω ξαναδεί. Δεν μου λες, εδώ στη Θημαριά, στον κόμβο, υπάρχει τηλέφωνο για να τηλεφωνήσει κανείς στην Αδίνα? Έλα. Προς. Χωριουδάκι, αλλά κόμβος και κόμβος. Κόμβος.
2: Γιατί να με φιλήσετε?
3: Έτσι, συμπάθησα τον κόμβο σου.
0: Χωριουδάκι αλλά με κόμβο. Χωριουδάκι αλλά με κόμβο και πολλά ξενοδοχεία. Τάσο, να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα Κώστα Χρυσικόπουλε. Καλημέρα, λέει, συντετριμένη.

Δικαμπέτους Theater. Η διαχρονική Patti Smith. Because the night belongs to lovers. Ένα από τα τραγούδια τα οποία

Εντάξει, βοηθάει ο καιρός, μια χαρά θα είναι ο καιρός. Θα είναι ωραία βραδεία στο Λυκαβιτό.

Αστατούλη σήμερα εδώ, με συννεφάκια, με παροδικά αυξημένα συννεφάκια. Άνεμη δυτική, νοτιοδυτική 3-5, θερμοκρασία 12 με 24, 25 maximum.

Τελειώνουν και τα μαθήματα σήμερα για τα λύκεια. Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Καλή επιτυχία στους μαθητές των λυκείων όλης της χώρας. Και από 25 Μαΐου και μετά, εκεί πότε, 27, ξεκινάνε οι πανελλαδικές.

Δυστυχώς είχαμε μια δυσάρεστη είδηση με τη 17χρονη, τη δεύτερη 17χρονη, η οποία τελικά υπέκυψε στα τραύματά της. Αναμφισβήτητα ήταν το τραγικότερο γεγονός της εβδομάδας. Ένα γεγονός το οποίο ας ελπίσουμε ότι θα αφυπνήσει πολλούς γονείς. Που νομίζουν ότι μεγαλώνουν τα παιδιά τους και θα μεγαλώνουν σε δεύτερο πλάνο, που λένε.

Από το 2016 ο Γιάννης μένει στην Πολωνία. Μπράβο Γιάννη, μπράβο Γιάννη. Brain drain, brain drain.

Μετανάστης, να υποθέσω Γιάννη, ή μόνο οικονομικός μετανάστης? Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, εντάξει, να σε κρατήσει τώρα στην Πολωνία τους χειμώνες, έτσι θέλει να έχει, θέλει λίγο. Να υπάρχει κάτι να σε καίει, να σε ζεσταίνει. Έχουν βέβαια γίνει πολωνική βότκα, εξαιρετική, εξαιρετική. Άγια σου, να το λοιπόν, είδες. Να σε καλά. Κάτι χαίρεσαι τη γυναίκα σου και την οικογένεια γενικότερα. Να είστε ευτυχισμένοι.

Λοιπόν, κι άλλο ένα δυσάρεστο είχαμε χθες με μια 66χρονη τουρίστρια, η οποία βρέθηκε νεκρή στην πισίνα της βίλας που διέμενε κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Ζάκυνθο. Την άτυχη γυναίκα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της. Βρετανικής υπηκότητας η άτυχη γυναίκα. Βρέθηκε χθες νεκρή από τον σύζυγό της. Στην περιοχή του Μαραθία διέμενε το ζευγάρι. Άρα περιπτώσει μαζί με την οικογένεια, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβαν να την επαναφέρουν, δεν έγιναν προσπάθειες εκεί επί τόπου να επανέλθει με κάρπα. Λίγο μετά τις 4:30 το μεσημέρι διακομίστηκε με ασφυγμία στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες λέει, φαίνεται ότι η 66χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ. Φαντάζομαι ότι είναι σε εξέλιξη η προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θανατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια, αφού πρώτα πρέπει να γίνει νεκροψία νεκροτομή.

Πάμε τη δεύτερη βόλτα στην αγορά. Στο Λαδολέμονο ήδη έχουν βάλει μπροστά και στήμουν τα λεμόνια. Είναι η πρωινή γυμναστική εκεί για όλο το, έτσι, όλη την ομάδα του Λαδολέμονου. Δεν πάνε γυμναστήριο, τα παιδιά εκεί ξεκινάνε, έτσι, κάνουν αυτή τη δουλειά, η οποία δεν είναι και λίγο πράγμα, έτσι, για πιάσει τώρα ένα λεμόνι να το στύβεις το ένα μετά το άλλο. Γυμνάζουν καρπούς, έτσι, όλο το καρπιαίο εδώ σύστημα. Δουλεύουν και λίγο τετρακέφαλους και αυτά, έτσι, με την πίεση και αυτά. Αλλά στο τέλος, με τη συνταγή, έτσι, προστίθονται και τα, όλα τα υπόλοιπα υλικά. Και βγαίνει μια σως, άστο, απογειωτική. Αν έχεις πρώτα απ' όλα ποιοτικό κρέας. Δεύτερον, πάρα πολύ βασικό, έχει γίνει σωστή προεργασία και τα λοιπά, τα μαριναρίσματα, όλα αυτά. Έτσι, και συνεχεία αριστοτεχνικό ψήσιμο. Και στο τέλος το σερβίρισμα αυτή τη σως. Πας στο Λαδολέμο, ας πούμε, και δεν σε ρωτάνε ποτέ, ξέρω, να σως να βάλω. Σως δεν θα βάλεις. Βάλε και σως να γλιστράει, που λέει. Καλημέρα, Σπύρο Φαραέ, καλημέρα. Όπως είδες, λέει, καλημέρα, φίλε, λέει, καλό Σαββατοκύριακο. Όπως είδες εδώ στον Αγγερικό, είμαστε πολύ προχώ. Το κοινοτικό γραφείο το κάναμε το σπίτι του λαού.

είναι του Springsteen, το γνωρίζω. Κώστα, Κώστα. Κώστα, τι με ρωτάς, τι ρωτάς το φίλο σου. Τι τα ρωτάνε αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα. Έτσι παίρνεις, ξέρω εγώ, από άλλη γενιά. Να κάνεις μάθημα. Όχι τη γενιά τη δική σου. Πήρα, λέει ο Τάσος, αυτό, έκανα αυτό που μου είπες, πήρα αυγό και η φωνή μου είναι σαν ντουμάκι πλέον. Άσε που σκέφτομαι, λέει, όλο τα νεροκρέμιδα, κάτι συμβαίνει με το αυγό που μου είπες να ρουφήξω. Καλά, να ρουφήξεις, δεν σου είπα να ρουφήξεις, σου είπα να πιεις. Κατεβάσαι ένα ομό αυγό. Κάνει καλό γενικότερα. Μετά άμα θέλεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, χτύπα και ένα τσάι με μέλι. Έτσι ζεστό ζεστό για αυτό. Μην πιείς καφέ, πιες τσάι με μέλι. Άρε φουρνάρικο 45-670, παρήγγειλε ένα τσάι με μέλι.

0: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 2695033409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
1: Stigma Radio. Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
8: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
9: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
8: Μπορείς να ξεφύγεις.
9: Κανείς δεν ξεφεύγει.
8: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
9: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
8: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
9: Ήρθε η ώρα.
8: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
10: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
11: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
12: Stigma Radio.
13: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
14: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
13: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
15: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
13: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
16: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
17: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
18: Αν ήθελα να δώσω, εσύ πώς το βλέπεις? Σου φαίνεται αυτό για στυλό και αυτό για μαρκαδόρο? Κόνομαι το πρωί και λέω: ξύπνα, Λιάκο, έχουμε κατάληψη. Όπως όλο τον χρόνο. Ξέρεις, τάχα μου, δεν για τη στρογγυλή τρόπιδα και αυτά τώρα να είχαμε να λέγαμε. Έρχομαι εδώ πέρα, περνάω ωραία όμορφα την αλυσίδα μου και εκεί που πάω να βάλω το λουκέτο λένε: όπα, έχουμε πανελλήνιες. Σου λέω: κάτσε. Ένα-ένα μου τα λέτε. Εμένα με ενημέρωσε κανένα. Εν τω μεταξύ, εγώ ακούω πανελλήνιες και λέω: σε τοπικό επίπεδο το έχω ξανακάνει. Έχω κλείσει και έχω κλείσει σχολεία. Να βοηθήσω ένα δεύτερο λύκειο, ένα τεχνικό, ναι. Ανθρώποι μας, σε όλους έχει τύχει. Αλλά τώρα σε πανελλήνιο επίπεδο δεν μπορώ. Ένας άνθρωπος είμαι. Τρεις αλυσίδες και 8 λουκέτα. Χρειάζομαι προσωπικό. Άστο, είμαι να σκάσω. Θέλω να περάσω. Τώρα που το έχω βρει και έχω πάρει το κολλάι, έχει τα κλειδαρά σκεφτόμουν. Αν να δώσω, δεν μπορώ. Έχω κοπεί από απουσίες από τον Νοέμβριο. Με έφαγε το πρωινό σύστημα. Αυτό που πρέπει να ξυπνάμε με τις 8 ώρα. Το 11 πίνω καφέ. Αν ήθελα να ακούω πρωί-πρωί κουδούνια, θα πήγαινα με τον πατέρα μου και κυνηγάμε πρόβατα. Τώρα έχω πάθει σύνδρομο στέρης. Θέλω κάτι να κλειδώσω. Δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Οπ, κάτσε. Είναι αυτό. Πορεία. Έφυγα. Τι πορεία είναι? Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Μόλις τελειώσουν, δώσε σήμα να έρθω για κατάληψη.
19: Ξυπνήστε!
20: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα.
21: Καλημέρα σας.
22: Καλημέρα σου, την κακή σου και τη μαύρη σου.
23: Λοιπόν, κανένα λένε ότι η καλημέρα αρχίζει από το πρωί.

να δούμε. Θα δούμε Bon Jovi στην Αθήνα. Άντε να δούμε. Εδώ πλάκα πλάκα παιδιά στις πανελλαδικές. Αλήθεια το είχα πάντα έτσι απορία. Τι κάνουν οι καταληψίες στις πανελλαδικές? Κατεβαίνουν δηλαδή, δίνουν εξετάσεις, πάνε για καφέ? Ήρεμα ρωτάω.

Πάρε Χρυσικόπουλε, πάρε Χρυσικόπουλε. 3 πλέτα σου έχω εδώ, 3 πλέτα. Take me

now? Where do we go? Where do we go? Καλημέρα Βέρα, καλημέρα Βέρα. Good morning λέει Βέρα, good morning. Κομματάρες και πάλι σήμερα λέει. Έτσι, μπουκουνάρες που λέει ο Μάκης.

0: Λοιπόν, είχαμε Λαζόπουλο αυτήν την εβδομάδα. Είδαμε Λαζόπουλο. Τον πετσόκοψε τον Άδωνη. Έτσι, έτσι το, μιλάμε για πετσόκομα.
1: Τον κάνανε υπεύθυνο στον τομέα ψυχικής υγείας.
2: Είμαι τεράστιος πολιτικός, σας λέω.
1: Και ρωτάς, ας πούμε, τον Άδωνη με τρόπο που του δίνεις το δικαίωμα να απαντήσει ευγενικά ο Άδωνης.
3: Άρα θεωρείτε ότι δεν εκμεταλλεύεται τροπολτινά όλο αυτό το τραγικό που της συνέβη?
4: Τι η ντροπή δε βλάπτει, θα σας λέγαμε.
3: Εγώ δεν θέλω να κάνω θέση τους χρήση. Ο καθένας έχει... Εφόσον κατεβαίνει στο κουλί, θα μετρηθούμε όλοι αυτό το μεγάλο
1: θετικό.
3: Είναι ελληνικός λαός.
1: Δεν έχεις
5: εδώ ένα... Το γράφουμε όλο αυτό.
1: Το εκμεταλλεύεται, ναι. Σκοτώχει το παιδί της. Και το εκμεταλλεύεται. Αυτή είναι η ερώτηση.
6: Λογικό ακούγεται.
1: Δεν τρέπεσαι ειλικρινά για αυτές τις φράσεις που βάζεις δίπλα-δίπλα? Θεωρείς σωστό ένας άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του να το ρωτάς αν το εκμεταλλεύεται?
7: Είστε πιο ξεφτυλισμένοι από την ίδια σας την παρουσία.
1: Θα μπορούσα να το ρωτήσεις. Λέω εγώ, που δεν είμαι δημοσιογράφος. Θεωρείτε ότι η εγκληματική ενέργεια που κάνατε ως κυβέρνηση στα Τέμπη και το μπάζωμα που διατάξατε για τα νέα παιδιά.
8: Μπήκε μέσα το μπάζωμα που δεν υπάρχει.
1: Και το πέταμα των οστών του στο κουλούρι. Μπορεί να οθήσει μια γυναίκα να ασχοληθεί με την πολιτική προκειμένου να πετύχει κάτι για το σκοπό αυτό?
8: Μπήκε μέσα η συγκάλυψη που δεν υπάρχει. Μπήκαν μέσα τα ξυλόλια που δεν υπάρχουν. Μπήκαν διάφορα πράγματα μέσα.
1: Μόνο μια λέξη δεν χρησιμοποιείς. Τη λέξη εκμεταλλεύομαι. Κατάλαβε γιατί σου λέω, φίλε μου τον Άδωνη, μιλάτε την ίδια γλώσσα.
2: Γίνεται λίγο βαρύ. Γίνεται λίγο βαρύ.
1: Ας μην μιλήσω άλλο, ας μιλήσει κανένας άλλος, θα μιλήσει τα λέω εγώ μόνο.
9: Για να μάθω. Αυτός ο Λιάγκας, δεν μπορώ. Βγαίνει τώρα και λέει ότι την έπεισε καθηγητή του.
10: Πρόσεχε, θα πεις.
9: Και λέω μέσα μου, επειδή χάνει σε νούμερα, μέχρι να τελειώσει η σεζόν, θα μας πει ότι ήταν και έγκυος και απέβαλε.
1: Σέπα! Κάνει πολιτικές, λέει, και κοινωνικές εκπομπές ο Λιάγκας, που όλος περιέργος δεν περιέχουν καθόλου κοβέση.
8: Τι πόνιες αφήνεται.
1: Γιατί έφτασε η ώρα που σε λίγο οι Έλληνες θα φεύγουν από εδώ για να πάνε να βρουν το δίκαιο τους στις Βρυξέλλες. Στην κοβέση, γιατί εδώ τα έχετε αλωτριώσει όλα, τα έχετε διαφθείρει όλα.
11: Είναι μια συμμορία όπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον.
2: Να ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κάνει σοβαρό θεσμό. Καινούργιο των νότιων ετών είναι.
12: Ότι ο ΠΚΠ.
2: Ένας απλός νόμος του ελληνικού κράτους είναι. Δεν είπα παραπάνω.
1: Αλήθεια, αλήθεια. Δεν είναι σοβαρό θεσμό. Κι είσαι εσύ ο σοβαρό θεσμό.
2: Παιδιά. Όπα. Όπα. Όπα.
1: Που βγαίνει όλη μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μας έχει ζαλίσει το κεφάλι και ό,τι αρλούπεσαι έρθει.
3: Εγώ μιλάω πάντα με λόγια στάρα, τα καθαρά, και ό,τι λέω είναι αυτό.
13: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
14: Κύριε Υπουργέ!
15: Ποιος είπε το όλη μέρα στα κανάλια είναι?
1: Ποιος είσαι, ρε μεγάλε? Ποιες είναι οι περγαμενές σου? 10 χρόνια να τελειώσει ένα πανεπιστήμιο. Μην τρελέ!
2: Να προσπαθεί να καταστρέψει βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν ιδρώσει για να βγουν βουλευτές. Έχουν τρέξει τα πεζοδρόμια.
14: Σ' απαντώ. Αλλά με εξοργίζεται.
2: Έχουν σφίξει χέρια που δεν ξέρει αυτή που γράφει βουλευτής. Πόσο δύσκολο είναι.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Αυτή τη δικογραφία.
1: Είναι πολύ κουραστικό. Να γλύφεις όλη μέρα είναι πολύ κουραστικό. Αλλά και το σαλιγκάρι με το γλύψιμο το πολύ σκαρφαλώνει στον τοίχο που σκαρφάλωσε.
14: Γλύψε, γλύψε. Έχει πέσει το σάλιο εδώ μέσα, έχει γίνει σπάτουλα. Έτσι, έτσι. Θέλει κόπο, θέλει κόπο. Κόπο. Γλύψε, γλύψε, γλύψε, γλύψε. Είναι έτσι εύκολα βουλευτής. Και μετά υπουργός.

Πού να τον πιάσει τον Klaus Meine τώρα. Λατρεμένο συγκρότημα λέει η Σκόρπιον. Τα Κυλιακόπουλε. Το αγαπημένο μου λέει ο Τάξης είναι το You and I. Αν η δεκαετία του 80 λέει στη Ζάκηθο ήταν συγκρότημα, μόνο Scorpions.

Κι όμως και φέτος οι Scorpions έχουνε tour. Το πιο κοντινό είναι στη Σόφια, εδώ από ό,τι μπορώ να δω. Ή όχι.

είναι η περιοδία η οποία έχει βαφτιστεί ως 60η επέτειος του Coming Home. Και θα ξεκινήσουν από το Las Vegas, νομίζω. Α, έχουμε όμως Βουδαπέστη, Κωνσταντινούπολη, Σόφια, Μπρατισλάβα, Λισαβόνα, Βιτσέντζα, Παρίσι και αρκετές ημερομηνίες Πολωνία και Φιλανδία. Άντε, τυχερός είσαι, Γιάννη, τυχερός είσαι. Σκόρπιονς και στην Πολωνία. Εδώ τίποτα, ε. Πώς βγήκε η Αθήνα έξω από το πρόγραμμά τους.

0: Μήπως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
4: Στίγμα. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
5: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20

0: και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950-25798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Πλέσας The Market.

0: Αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλλάδιο που κυκλοφορεί. Πλέσας The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Σε φορολογία. Να δώσει και, έχετε και άλλα να δώσετε, ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Λεφτά υπάρχουν δηλαδή.
3: Υπάρχουν 200 εκατομμύρια στην άκρη.
4: Από τι είπε ο καλλιτέχνης?
2: Πόσες είναι χρεωστικές?
3: 1 εκατομμύριο.
2: Μάλιστα.
3: Αυτή τη στιγμή.
2: Είναι και νομικό
3: νόμος. Βέβαια θα αυξηθεί ο αριθμός αυτός, γιατί όσοι περιμένουν ότι θα πληρώσουν φόρο, συνήθως υποβάλλουν και προς το τέλος της προθεσμίας, έτσι.
2: Πάμε.
3: Άρα από τους επόμενους μήνες θα αυξηθεί.
2: Άρα έχετε ματώσει τον κόσμο στους φόρους, για να είναι περισσότερες οι...
5: Σας έχετε τελειώσει τη φορολογία.
4: Αποκλείεται.
3: Νομίζω ότι από τον Ιανουάριο εφαρμόζεται η μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων για όλους τους μισθωτούς ελευθέρους επαγγελματίες αγρότες που έχει συμβεί ποτέ από την ιστορία της μεταπολίτευσης και μετά. Ζευγάρι μισθωτών ήδη από τον Ιανουάριο, που ο καθένας αμείβεται με 1.300 ενδεχομένως ξεχωριστά και με δύο παιδιά, βλέπει αύξηση μισθού γύρω στα 100 με 150 ευρώ. Ο καθένας από αυτούς. Και θα δει και στο καθαριστικό της εφορίας του χρόνου που θα υποβάλει τη δήλωση για τα φετινά εισοδήματα περαιτέρω μείωση του φόρου που πληρώνει.
6: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
3: Αν πληρώσει 25% εφάπαξ το ποσό που οφείλει και ρυθμίσει το υπόλοιπο, τότε μπορεί να αρθεί ουσιαστικά η κατάσχεση του τραπεζικού σου λογαριασμού. Έτσι είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι, τόσο εύκολο.
3: Σπίτι, μια κυρία κατοικία, ένα εξοχικό και ένα οικόπεδο και προστατεύσεις μόνο την κυρία κατοικία σου, γιατί ο περισσότερος κόσμος αυτό θέλει. Την κυρία κατοικία του θέλει να προστατεύσει πρωτίστως.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι ένα πολύ καλύτερο δοσολόγιο με περισσότερες δόσεις και μεγαλύτερο κούρεμα. Πέφτει το κατόφλι ένταξη στον εξοδικαστικό από τις 10.000 ευρώ που βρίσκεται σήμερα στις 5.000 ευρώ. Όλα αυτά θα ψηφιστούν μέσα στον Μάιο.
7: Δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
2: Να δώσει και έχετε κι άλλα να δώσετε, ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Λεφτά υπάρχουν δηλαδή.
8: Εγώ δεν γνωρίζω.
3: Υπάρχουν 200 εκατομμύρια στην άκρη, τα οποία προκύπτουν από το υπερπλεώνασμα του 25 και τα οποία ανά πάσα στιγμή, εφόσον το κρίνει το Οικονομικό Επιτελείο και προφανώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα δοθούν για την αντιμετώπιση της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.
9: Καταπληκτικό.
3: Θυμίζω ότι fuel pass και diesel επιδότηση είναι μέχρι τέλος Μαΐου. Είναι ένα από τα σενάρια τα οποία αναμφισβήτητα εξετάζουμε για παράταση.
8: Μάλιστα. Ασχολίαστο.
3: Η απάντηση είναι η εξής. Γιατί αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο diesel, θα μπορούσαμε μόνο 8 λεπτά το ευρώ. Ανά λίτρο. Αυτό μας επιτρέπει η Ευρώπη. Εμείς το μειώσαμε 20 λεπτά.
2: Κατανοητό, μπρο. Να πείτε, το 8 το κάνουμε 16 γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
3: Δυστυχώς, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες, αυτό απαγορεύεται.
2: Και... Με που έχουμε μπλέξει.
10: Σε πιστεύω,
8: γλυκιά
10: μου,
8: μην χτυπιέσαι. Μπράβο τους! Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα.
4: Μάλιστα.
8: Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.
11: Ξυπνήστε!
12: Σήμερα άρεσε, θα έχει

Έλα και Έλενα Παπαρίζου. Για τη γυναίκα σου Γιάννη που το ζήτησε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο εκεί στην Πολωνία. Λοιπόν, Έλενα, baby it's over.

Έχει Eurovision Final. Την επόμενη εβδομάδα έχει Final Four Euroleague. Κάθε Σαββατοκύριακο και ένα Final θα έχουμε. Η Έλενα εντάξει παραμένει η μόνη που έφερε την πρώτη θέση στην Ελλάδα, έτσι. Το Ακύλας λέει είναι φαβορί. Είναι στα φαβορί φέτος ο Ακύλας. Τον οποίο θαυμάζει απεριόριστα ο φίλος μας ο Μάκης, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι Μάκη.

0: give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this.
1: Κάνε ρε Στάδη και δύο κομψίματα εκεί με τα γουαλάιζερ. Κάνε και δύο κομψίματα.

154 γαλάζιες σημαίες, λέει. Η Κρήτη έχει 154 βραβευμένες ακτές. Η Ελλάδα είναι δεύτερη στον κόσμο. Ξεπερνούν τις 600 οι γαλάζιες σημαίες. Οι παραλίες της Ρόδου κατά περίεργο τρόπο δεν έχουν καμία γαλάζια σημαία. Εμείς έχουμε 13 γαλάζιες σημαίες. Είναι αυτή η ελληνική εταιρεία προστασίας της φύσης που απονέμει τα, με βάση τα κριτήρια τα οποία πρέπει έτσι αποτελούν προϋπόθεση για να βραβευτεί με γαλάζια σημαία μια παραλία. Million 51 χώρες συμμετέχουν στο πρόγραμμα και η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών.

πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 93 γαλάζιες σημαίες σε ακτές. Γιατί στην Κρήτη είναι 4 νομοί. Γι' αυτό το έτσι σημειώνουμε αυτό. Δηλαδή ο νομός Χανίων έχει 41 γαλάζιες σημαίες. Ο Ρεθύμνου 24. Ο Ηρακλείου 37 και

βραβεύονται μόνο ακτές, βραβεύονται και μαρίνες και τουριστικά σκάφη, παρακαλώ, βραβεύονται. 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Φέρνουν την Ελλάδα στη δεύτερη θέση ανάμεσα στις 51 χώρες που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα αυτό.

Καλημέρα στον αντιδήμαρχο καθημερινότητας. Καλημέρα και εντεταλμένο σύμβουλο. Και καθαριότητας. Και πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων. Ποιος είσαι ρε φίλε, ποιος είσαι?

Λοιπόν, 15 σήμερα, 16 αύριο, 17 μεθαύριο Μαΐου, στο θέατρο Σαρακινάδου στις 9 και 4 η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος σε σκηνοθεσία Κατερίνα Ζουπάνου. Καλημέρα Κατερίνα.

0: αυτή την παράσταση και να χειροκροτήσετε τα παιδιά. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου. Επαναλαμβάνω, απόψε, αύριο και μεθαύριο στις 9 και 4 στο Θέατρο Σαρακινάδου. Golden Break, επιστρέφω.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Καλώς εδώ ήταν τη Δευτέρα πάλι μαζί. Να περάσετε όμορφα και σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στους επικίνδυνους δρόμους της Ζακύνθου. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Να οδηγείτε με τηρώντας τα όρια ταχύτητας. Και όπου βλέπετε κάποιον γκαζοφωνιά, να παίρνετε, να του παίρνετε την πινακίδα, να κάνετε καταγγελία. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι καταγγελία. Αυτοί οι άνθρωποι που οδηγούν στους δρόμους χωρίς να υπολογίζουν τους συνανθρώπους τους, είναι δυνητικοί εγκληματίες. Λοιπόν, δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά, δεν ξεκίνησε καλά η σεζόν. Ήδη έχουμε αρκετά τροχαία. Σας ελπίσουμε τα πράγματα θα είναι καλύτερα στη συνέχεια. Μέχρι τη Δευτέρα που θα ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι. Και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Υποχρέωσες.

0: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 2695033409 και 6984985400. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
4: Stigma Radio.
5: Call Gary into my office. There is a situation here.
6: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
8: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Νέλη, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
1: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 42004. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.

Πλάκα πλάκα παιδιά, φτάσαμε στα μισά του μήνα, ε. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και επειδή δέχομαι έναν ασύμμετρο πόλεμο, ασύμμετρο θα έλεγα πόλεμο, και το ξαναλέω και το τονίζω, σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις μου για τις καιρικές συνθήκες, για τον καιρό δηλαδή, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, θα είμαι σαφέστατος για τον καιρό που θα έχουμε σήμερα στο νησί, σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο και Κυριακή, γιατί από Δευτέρα θα τα ξαναπούμε έτσι για την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, κυρίως τοπικές νεφώσεις, κυρίως τοπικές νεφώσεις, θα είναι συννεφιασμένος ο ουρανός, δεν προβλέπεται βροχή, το ξαναλέω, για σήμερα, έτσι. Λοιπόν, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μπουφόρ. Το θερμόμετρο, δεν το λες και ζέστη, εκεί στους 21 βαθμούς θα είναι, 22-21 το μεσημέρι. Πάμε για αύριο Σαββάτο, όπου αύριο θα έχουμε περισσότερες νεφώσεις και πιθανές βροχές, κατά διαστήματα βροχές, έτσι. Νότιο-ανατολική άνεμη 3 με 4 μπουφόρ, και πάλι μέχρι τους 22 θα φτάσει η θερμοκρασία. Την Κυριακή θα έχουμε πολύ καλύτερο καιρό. Ουσιαστικά δεν θα έχουμε νεφώσεις, θα έχουμε λιακάδα. Οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βόρειο-βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ, αλλά η θερμοκρασία θα μείνει εκεί σταθερά, γύρω στους 21 με 22, στο πικ, στο ανώτερο δηλαδή. Ήμουν σαφέστατος, έτσι. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας, ο κλασικός που ξέρατε, είναι με τα μηνύματά σας στο mail studio@stigmafm.gr. Αλλά πλέον μπορείτε και μέσω Viber και μέσω WhatsApp. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Μπαίνετε στο site stigmafm.gr και δεξιά θα βρείτε τα δύο έτσι πλαίσια, τα δύο button ή buttons, όπως το συνηθίζουμε εκεί στο χωριό μου. Θα κλικάρετε, θα μπείτε και γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε, το μήνυμα που θέλετε. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Κάτι απίθανες μέρες, τέλος πάντων. Καθιερώθηκε το 1985 και γιορτάζεται με πρωτοβουλία φιλιρηνικών και αντιπολεμικών μη κυβερνητικών οργανώσεων για να κάνει γνωστά στην παγκόσμια κοινή γνώμη τα πιστεύω των αντιρρησιών συνείδησης. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Huntington. Είναι μια έτσι σπάνια γενετική διαταραχή που προκαλεί φθορά των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου, αυτή η νόσος. Τώρα πώς να το πω, παιδί μου, το άλλο. Έκανα 4 πρόβες για να το πω. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσακχαριδώσεις. Δεν το προχωρώ. Είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας. Διεθνής ημέρα οικογένειας εορτάζεται από το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έτσι, για να δείξει τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Είναι Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων. Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων γιορτάζεται, ναι, είναι αφιερωμένη, τέλος πάντων, ναι, ωραία. Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, okay. Είναι ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης και παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόντις κλήρυνση. Πάμε σε σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα. Το 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ ιδρύουν στην Ολλανδία στο Αϊτχόβεν την Φίλιπς, την κορυφαία σήμερα
ή μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Το 1905 ιδίεται στις ΗΠΑ, στη Νεβάδα, το Las Vegas, η οποία βέβαια θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του Τζόου. Το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυβητό Αβέροφ. Το 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία ημέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής τότε, ενώ το 1985 σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς στο Γκίζι σκοτώνεται ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί. Το δε 2004 η ΝΕΤ μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου όπου ένα κανάλι συγκέντρωσε το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ήταν η χρονιά όπου την Ελλάδα εκπροσωπούσε ο Σάκης Ρουβάς με το τραγούδι Shake It, το οποίο πήρε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Το 1773 γεννήθηκε ο πρίγκιπας Clemens von Metternich, αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική από το 1814 έως το 1848 δια της Ιεράς Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Το 1854 γεννήθηκε ο Ιωάννης Ψυχάρης, φιλόλογος, συγγραφέας και δημοτικιστής. Ενώ το 1948 γεννήθηκε ο Brian Eno, από την Αγγλία, συνθέτης, κυμπορνίστας, τραγουδιστής και παραγωγός, μέλος των Roxy Music, έτσι, μαζί με Brian Ferry. Για να θυμηθούμε. Λίγο έτσι, Roxy Music, πάμε. Μάλιστα, ο Brian Eno θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής ambient.

θυμίσω ότι είναι πάντοτε στην παρέα μας η Αγκροκέρ Κεφαλινός, με κορυφαία προϊόντα και μηχανήματα και εξαρτήματα για τους αγρότες μας. Παρέχει και υπηρεσίες γεωπόνου, πάρα πολύ σημαντικό, και τα χρήσιμα, πάρα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα των γεωργικών αναλύσεων σε καρπό, αγροτική γη κτλ. Κτλ. Που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο EnviroLab, στο οποίο συνεργάζεται με την Αγκροκέρ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αγκροκέρ στο 23348. Όσοι θέλετε δε σήμερα να απολαύσετε σπιτική, παραδοσιακή, ζακυνθινή κουζίνα σε ένα υπέροχο περιβάλλον, μπορείτε να επισκεφτείτε την ανακαινισμένη ταβέρνα Ψαριά Λάδι Μέλι στο Μαχαιράδο, η οποία σήμερα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, όπως και αύριο και την Κυριακή. Το 4 το Κυριακό θα έχει και ζωντανή μουσική, έτσι. Αν δεν προλαβαίνετε και θέλετε αυτές τις γεύσεις σπίτι, βεβαίως μπορείτε να τις έχετε καλώντας το 92346. Το 1967, και συνεχίζω στη ροή, έφυγε από τη ζωή ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πίνακες του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Το 2010 πέθανε ο Τζον Σέφερτ Μπάρον, Σκοτσέζος μηχανικός, ήταν ο εφευρέτης του ATM ο άνθρωπος αυτός. Το 2012 πέθανε ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικανός συγγραφέας και διπλωμάτης. Και το 2023 σήγησε μία από τις μεγαλύτερες, θα έλεγα, φωνές του τραγουδιού, ελληνική φωνή εννοώ, έτσι, ο σπουδαίος Γιάννης Βογιατζής, σε ηλικία 88 ετών.

Γιάννης Βεγιατζής, ο οποίος βεβαίως έπαιξε και σε πάρα πολλές κινηματογραφικές ταινίες της εποχής, με πολύ μεγάλη επιτυχία οι ταινίες εκείνες, και ο ίδιος ήταν εξαιρετικός, θα έλεγα, στους ρόλους του. Αλλά βέβαια εκεί που ξεχώρισε ήταν στις φωνητικές του ικανότητες.

Αυτός ήταν ο τεράστιος Γιάννης Βογιατζής και μετά το Γιάννη Βογιατζή ταιριάζει ο Chris de Burgh. Γιατί ναι. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντα η Levante Ferris. Τα τακτικά δρομολόγια είναι 4 τον αριθμό από και προς τη Ζάκυνθο. Στο site βλέπετε levanteferris.com τις ώρες των δρομολογίων και των έκτακτων όποτε υπάρχουν, και από εκεί μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας γρήγορα, εύκολα και απλά. Τραγουδάρα, έτσι, τραγουδάρα.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber και μέσω WhatsApp, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr, και να στέλνετε το γραπτό ηχητικό σας μήνυμα, ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Μαζί μας είναι βεβαίως καθημερινά και η εταιρεία Μπράτης, με πάρα πολλά είδη, είτε για το σπίτι είτε για την επιχείρηση, για να κάνουμε την ανακαίνιση που θέλουμε, τη διακόσμηση που σκεφτόμαστε, και για εξωτερικούς χώρους βεβαίως. Τα είδη αυτά είναι σε προσιτές τιμές όλα, και καθημερινά η εταιρεία Μπράτης έχει και μεγάλες προσφορές. Πάμε στην κεντρική μας επικαιρότητα. Καταρχάς, σε διεθνές επίπεδο, τι αγάπη είναι αυτή του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο. Εδώ μιλάμε δηλαδή για... αυτό δεν είναι αγάπη, αυτό είναι... δεν ξέρω τι να πω δηλαδή. Τα έχω χαμένα, δεν... Απίστευτη χαρακτήρισε ο Τραμπ την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Εξαιρετική ως πολύ ισχυρή την σχέση του με τον πρόεδρο Σι. Ολοκλήρωσε βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί την επίσκεψή του. Συζητήθηκε το θέμα φυσικά με τον πόλεμο με το Ιράν και την κρίση εκεί στα στενά του Ορμούζ κατά κύριο λόγο, και διάφορες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών. Λοιπόν,

Λύσαμε πολλά προβλήματα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε πάρα πολύ κοντά οι δύο χώρες. Καλά, δηλαδή, το τι του είπε δεν περιγράφεται. Σε κάποια φάση, δηλαδή, να το πω και αυτό, εκεί που ήταν στους κήπους του συγκροτήματος όπου συναντήθηκαν, όπου είχε και λουλούδια και διάφορα διακοσμητικά κτλ. Είπε, αυτά είναι τα πιο όμορφα τριαντάφυλλα που έχω δει ποτέ. Τι είναι το πράγμα, δηλαδή. Τι αγάπη είναι αυτή. Άλλη τραγουδάρα από εδώ. Black. You don't believe me. I can tell by your... Είμαι και έτσι βαθύτατα επηρεασμένος, με την καλή έννοια το λέω, από την... όχι, δεν θα το πω τρέλερ, τέλος πάντων. Από το AI βίντεο για την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού με το Περιστέρι που φεύγει από το χέρι της. Την επόμενη Πέμπτη ίδια θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου της κόμματος στη Θεσσαλονίκη.

εκεί με... στέλνει εδώ ένας φίλος, δεν μας είπες για το μήνυμα του DPG του Γιαννακόπουλου. Τι, είπε πάμε για την πλήρη ανατροπή, όλα τούμπα θα τα κάνουμε. Θα δούμε τώρα. Μη βιάζεται, μη βιάζεται, μη βιάζεται. Λοιπόν, από τα δυσάρεστα που έχουμε να πούμε είναι ότι δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε το απορρονημένο διάβημα εκεί την κουτιά θανάτου από την εξαόρφη πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Τραγική κατάληξη. Η πρώτη μαθήτρια σκοτώθηκε καριέρα. Ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό χθες εκτενώς.

0: τελικά ο Νίκος Ανδρουλάκης εισπράττει 1000 ευρώ το μήνα από ένα ακίνητο ή όχι? Διότι ο πρόεδρος του Πασόκ λέει ναι, ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει όχι. Άλλη ιστορία από εδώ. Ο δε Γιάννης Βαρουφάκης με έναν νι, ακούστε τώρα, με ένα μήνυμα, με ένα μήνυμά του, έτσι, ένα διάγγελμά του, δεν ξέρω πώς θα το πω, μέσω βίντεο, προσπαθεί να εξηγήσει γιατί, λέει, γιατί, ακούστε, δεν θα δει το τελικό της Eurovision. Πραγματικά είχα τεράστια αγωνία να μάθω αν θα δει το τελικό της Eurovision αύριο ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, σε πολιτικό επίπεδο η Νέα Δημοκρατία πραγματοποιεί το 16ο τακτικό της συνέδριο στο Metropolitan Expo, με στόχο βέβαια τι άλλο, την προετοιμασία για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ο Πρωθυπουργός θα εστιάσει και θα παρουσιάσει τους άξονες για μια τρίτη τετραετία. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει απολογισμό του κυβερνητικού έργου με διάφορες θεματικές, έτσι, ενότητες, ομιλίες κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσκεκλημένων. Βεβαίως θα εκλεγεί η νέα πολιτική επιτροπή του κόμματος, θα αναδείξει και τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η είδηση είναι ότι δεν θα παραστεί στο συνέδριο ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Ο καθένας μπορεί να το εκλάβει με τον τρόπο που θέλει. Αυτό, ναι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βέβαια αναμένεται να εμφανιστεί ενωτικός. Αλλή μόνο κιόλας, τι θα εμφανιζόταν, δικαστικός? Δεν νομίζω. Αυτά για την ώρα. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή. Να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για να πούμε πολλά περισσότερα.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινάει ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
8: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
7: Μπορείς να ξεφύγεις.
8: Κανείς δεν ξεφεύγει.
7: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
8: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
7: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
8: Ήρθε η ώρα.
7: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
11: 26950 25798.
12: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: κλειστό χώρο. Εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι. Η παραδοσιακή ταβέρνα ψισταριά Λάδι Νέλη, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Ακούτε Στίγμα, βεβαίως, 38 λεπτά είμαστε μετά τις 10. Σήμερα είναι Παρασκευή 15 Μαΐου. Φτάσαμε εσείως σχεδόν στα μισά του μήνα. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Για να πάμε στο πρώτο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει, και δεν είναι πρώτη φορά βέβαια που ασχολούμαστε με διάφορα ζητήματα που αφορούν το νοσοκομείο μας. Τώρα επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο η κατάσταση που επικρατεί στη μονάδα τεχνητού νεφρού, και αυτό διότι το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Υποπολάρη, με δελτίο τύπου, με δημόσια παρέμβασή του, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την πίεση που δέχεται δηλαδή η μονάδα, ιδιαίτερα τώρα που έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, διότι σύμφωνα με το Σωματείο αδυνατεί να καλύψει τις αυξημένες, όπως αναμενόταν άλλωστε, ανάγκες επισκεπτών που χρειάζονται αιμοκάθαρση κατά την παραμονή του στο νησί. Θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Μάριο Μπενίση, τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Μπενίση.
1: Καλημέρα, Γρηγόρη.
0: Καλημέρα, Μάρια. Λοιπόν, μιλάμε στον ελληνικό, άλλωστε γνωριζόμαστε. Πόσο σοβαρό είναι εκεί το πρόβλημα, δηλαδή, ποια είναι η εικόνα που επικρατεί στη μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο?
1: Οι 31 ζακεθινοί αιμοκαθερόμενοι εξυπηρετούνται κανονικά. Το πρόβλημα είναι στο ότι πάρα πολλά τηλέφωνα έχει και η μονάδα, το γραφείο που δέχεται τα ραντεβού μας, και το γραφείο του Σωματείου, από πιθανούς επισκέπτες αιμοκαθερόμενους που ζητάνε κάτι αυτονόητο, να μπορέσουν να έρθουν για κάποιες αιμοκαθάρσεις. Φανταστείτε ότι για να έρθει για μια εβδομάδα θα πρέπει να κλείσει 3 ραντεβού στο νοσοκομείο μας, 3 αιμοκαθάρσεις στο νησί. Ναι. Πράγμα το οποίο είναι αδύνατον, γιατί η μόνη περίπτωση που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε είναι μόνο αν λείπει κάποιος για κάποιο ιατρικό ή κάποιο ταξίδι από τους 31 ζακεθινούς, και στη θέση του δηλαδή να εξυπηρετήσουμε τον επισκέπτη. Κατά τα άλλα, επειδή δεν έχουμε τους γιατρούς που χρειάζεται για να ανοίξουμε τη δεύτερη βάρδια της αιμοκάθαρσης, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, απόγευμα δηλαδή, δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε, και τους αρνούμαστε, και εμείς σαν σωματείο τους λέμε δεν μπορείτε να έρθετε, και φυσικά η μονάδα αρνείται. Γι' αυτό και βγάλαμε το συγκεκριμένο δελτίο τύπου για όσους θέλουν να επισκεφτούν το νησί, αν μπορούμε να συναντηθούν το γρηγορότερο με τη μονάδα, μήπως υπάρχει κάποιο κενό διαθέσιμο ραντεβού. Η λύση του προβλήματος είναι να, γι' αυτό και απευθυνόμαστε και στο Υπουργείο Υγείας, στην ΕΚΤΗ είπε, και στον κύριο βουλευτή εδώ στο τοπικό, και στη διοίκηση του νοσοκομείου φυσικά, να έρθουν μόνιμοι γιατροί. Ξέρω ότι αν μιλήσετε με τον κύριο βουλευτή θα σας πει ότι έγινε προκήρυξη. Είναι η 13η φορά που γίνεται προκήρυξη.
0: 13η,
1: λέμε δηλαδή και του Σαββατοδίκου γίνονται προκήρυξη από την ΥΠΕ και από το Υπουργείο, αλλά αν δεν δοθούν οικονομικά κίνητρα, γιατρός δεν έρχεται. Έχουμε 13 προκηρύξεις, αυτή είναι νομίζω ή η 13η ή η 14η,
0: που έχουν κηρυχθεί
1: άγονες. Ένας γιατρός που μπορεί να είναι στην Πάτρα, ας πούμε, να παίρνει από μια ιδιωτική μονάδα παραπάνω χρήματα κτλ., προτιμά να μείνει στην Πάτρα να κάνει, ας πούμε, ενδεχομένως και ένα μεταπτυχιακό κτλ., παρά να έρθει εδώ στο νησί, που ξέρουμε όλοι τα προβλήματα, ενίκεια κτλ.
0: Άρα
1: παραπάνω οικονομικά κίνητρα. Για να μπορέσουμε να τον πείσουμε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι, άρα Μάρια, λοιπόν. Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν το πρόβλημα, Μάρια, εντοπίζεται στο δεν υπάρχει δεύτερη βάρδια, διότι είναι υποστελεχωμένη, μάλλον δεν είναι πλήρως στελεχωμένη μονάδα. Να το πω καλά, να το πω έτσι.
1: Έχουμε ένα γιατρό, τον κύριο Καλόφωνο, και έχουμε και τον κύριο Σαβελή που εξυπηρετεί, που έρχεται με απόσπαση από τον Άγιο Αντρέα, από την Πάτρα.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι, και με δύο γιατρούς πάλι δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, γιατί έτσι είμαστε οριακά.
0: Ναι.
1: Είμαστε ακριβώς οριακά για να εξυπηρετούμε τους ζακεθινούς ασθενείς. Το νόημα είναι να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και κάποιους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να επισκέπτονται.
0: Γνωρίζουμε περιστατικά που επισκεπτών ασθενών που δεν κατάφεραν να εξυπηρετηθούν ήρθαν εδώ.
1: Πάρα πολλά. Έτσι. Όχι, δεν ήρθαν. Μισό λεπτό. Για να έρθει, εγώ για να πάω ένα ταξίδι, ας πούμε, πήγα εκπαιδευτική εκδρομή στην Κέρκυρα, πρώτα κλείνω το ραντεβού και μου λένε το OK, στέλνω τις εξετάσεις μου κτλ. Μια τυπική διαδικασία, και μετά ταξιδεύεις. Οπότε αυτοί οι ασθενείς δεν έρχονται καν. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος δηλαδή σε εμάς

0: Δεν μπορεί να έρθει κάποιος να πει γεια σας ήρθα.
1: Ναι.
0: Αν και κάποιες περιπτώσεις έχουν τύχει, εννοείται ότι εξυπηρετήθηκαν σαν έκτακτα, αλλά αναγκαστικά την επόμενη μέρα τους είπε το νοσοκομείο και σωστά ότι παιδιά δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω, σας έκανα μια έκτακτη αιμοκάθαρση για να μην τεθεί θέμα, να μην κινδυνεύει η υγεία σας, αλλά θα επιστρέψετε στη μονάδα σας.
1: Μάλιστα.
0: Στην ουσία όμως δεν τους εξυπηρετούμε. Δηλαδή, όταν θα πάρω εγώ τηλέφωνο, ας πούμε, και θα πω γεια σας, θέλω να έρθω στη Ζάκυνθο, θέλω τρεις αιμοκαθάρισεις, θα μου πούνε και από το σωματείο το ίδιο απαντάμε και από τη μονάδα δεν υπάρχει διαθεσιμότητα.
1: Ναι, άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε νεφροπαθείς επισκέπτες. Για κάποιον που δεν καταλαβαίνει, έτσι, πρακτικά, πρακτικά για ένα νεφροπαθή, ο οποίος θέλει να κλείσει ένα ραντεβού. Έρχεται και πάει να κλείσει ένα ραντεβού ή τέλος πάντων επικοινωνεί.
0: Τηλεφωνικά, ναι.
1: Ναι, okay. Και ξέρει ότι θα καθυστερήσει αυτό το ραντεβού, δεν μπορεί τέλος πάντων να, άμεσα να εξυπηρετηθεί κτλ. Διότι δεν υπάρχει δεύτερη βάρδια. Τι σημαίνει,
0: ναι, ναι,
1: τι σημαίνει.
0: Εμάς δεν υπάρχει να καθυστερήσει, απλά δεν έρχεται.
1: Ναι, δεν έρχεται.
0: Δεν έρχεται. Ναι, δηλαδή ο επισκέπτης απλά μας λέει: θέλω να έρθω, ας πούμε, 15 Ιουλίου στο νησί. Του λέμε όχι, δεν μπορεί να
1: δεν
0: πει,
1: γίνεται,
0: δεν υπάρχει άλλο δρόμο.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Γιατί ο αιμοκαθαρόμος πρώτα πρέπει να κλείσει πού θα κάνει η αιμοκάθαρση και μετά ταξιδεύει.
1: Προφανώς, ναι.
0: Είναι έτσι το θέμα της υγείας. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις πάω και θα βρω
1: και θα δούμε τι θα γίνει. Ναι, δεν γίνεται αυτό.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Έχετε...
0: Οπότε και εμείς
1: ναι.
0: αναγκαζόμαστε και σαν σωματείο και η μονάδα λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού να λέμε όχι,
1: το
0: να δούμε τους επισκέπτες ασθενείς. Το οποίο αυτό είναι κακό και σαν εικόνα για το νησί και γενικότερα και για την εξυπηρέτηση των ασθενών. Φανταστείτε ότι μέχρι πρότινος υπήρχαν και Ζακυθινοί και το έχω κάνει και εγώ ο ίδιος. Ας πούμε ένα καλοκαίρι πηγαίνω ερχόμουν στην Πάτρα γιατί δεν υπήρχε θέση όταν σπούδαζα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι ούτε αυτό γίνεται να είναι αποδεκτό.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε ότι ευτυχώς δυστυχώς έφυγαν από τη ζωή κάποιοι ασθενείς και έτσι καταφέραμε να εξυπηρετήσουμε τους υπόλοιπους και τώρα είμαστε πάλι οριακά.
1: Οι 31 που εξυπηρετούνται μόνιμοι νεφροπαθείς, υπάρχει πρόβλημα ή εξυπηρετούνται κανονικά?
0: Όχι, εξυπηρετούνται κανονικά. Κανονικά στην βάρδιά τους ο καθένας. Απλά είμαστε οριακά.
1: Οριακά.
0: Είμαστε πούλια, δηλαδή.
1: Το κατάλαβα, οριακά, ναι. Μάρια, έχετε ζητήσει να συναντηθείτε είτε με τη διοίκηση του νοσοκομείου είτε με τον βουλευτή για να, να το θέσετε από κοντά?
0: Έχουμε με όλους. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Έχουμε με όλους καλή σχέση και με τη διοίκηση του νοσοκομείου, συναντώμαστε συχνά και με τον βουλευτή. Αλλά το κλασικό που λέμε σε κάθε, αν σας δείξω δηλαδή τα έγγραφα που δίνουμε κάθε φορά. Το πρώτο αίτημα είναι αυτό. Και η απάντηση σας είπα ποια είναι. Ρε παιδιά,
1: κάνουμε διαγωνισμό και δεν έρχεται κανένας.
0: Και δεν έρχεται κανείς.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό που έχουμε καταλάβει και εμείς είναι ότι αν δεν ανέβουν τα οικονομικά ωφέλη, ας πούμε, του γιατρού για να έρθει, δεν πρόκειται.
1: Όχι
0: προκήρυξη και να κάνουμε, δεν πρόκειται.
1: Τα κίνητρα, ναι.
0: Είναι, ακούγεται για κάποιον ότι για θέμα υγείας, και όμως οι γιατροί, ας πούμε, που έχουν ειδικά η ειδικότητα της νεφρολογίας, που έχει δυνατότητα με τις ιδιωτικές μονάδες τεχνητού νεφρού. Σου λέει ο άλλος, αν δεν έχω το κίνητρο το οικονομικό, δεν πάω.
1: Για ποιο λόγο να έρθω, ναι.
0: Θα προτιμήσω ένα άλλο μέρος.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, okay, θα δούμε λοιπόν ποιες είναι οι εξελίξεις και τι θα προκύψει και από το αίτημα που έχετε καταθέσει για άλλη μια φορά. Έτσι. Και πώς μπορεί αυτό να ικανοποιηθεί. Για να έχουμε και επιπλέον γιατρούς, για να υπάρχει δεύτερη βάρδια με όλα αυτά
0: με
1: που
0: έχουμε. Έναν γιατρό χρειαζόμαστε, φανταστείτε, ακόμα μόνιμο.
1: Μόνο
0: έναν. Και θα μπορούσαμε να ανοίξουμε, ναι, και θα μπορούσαμε να ανοίξουμε έναν νεφρολόγο, ναι, και θα μπορούσαμε να ανοίξουμε κανονικά την Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και να έχουμε την
1: τη δεύτερη βάρδια για να έρχονται, για να εξυπηρετούνται και οι επισκέπτες.
0: Ναι,
1: μάλιστα. Μάλιστα. Μάρη, δεν ξέρω αν επί τη ευκαιρία και αφήνοντας αυτό. Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς είναι η κατάσταση στην πόλη με το κυκλοφοριακό, έχει γίνει μια προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή να απελευθερωθούν κοινόχρηστοι χώροι, πώς είναι η κατάσταση για τα άτομα με αναπηρία σήμερα.
0: Εμείς έχουμε το κλασικό, όντως παρακολουθώ την προσπάθεια που συλλέγουν και τα καθίσματα, ας πούμε, που έχουν αφήσει, που αφήνουμε εμείς οι Δακυθινοί για να πιάνουμε το πάρκινγκ. Η κατάσταση είναι ελάχιστα καλύτερη, όχι όμως στον τομέα της προσβασιμότητας στις ράμπες και στα πεζοδρόμια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί συνεχίζουμε και έχουμε το ίδιο πρόβλημα.
1: Το ίδιο.
0: Το έχω ξαναπεί σε τουλάχιστον άλλες 10 φορές που έχουμε μιλήσει είτε μαζί είτε σε άλλες συνεντεύξεις, ότι δεν έχουμε την κοινωνική, ας πούμε, πώς να το πούμε, την ευαισθησία να αφήνουμε τη ράμπα που δεν είναι, το ξαναλέω, δεν είναι μόνο για τα δεδομένα παιδιά, είναι και για μια μητέρα η οποία κουβαλάει το καρότσι, ναι, ναι. Είναι για ένα ηλικιωμένο που δεν μπορεί εύκολα να ανέβει και κατέβει τα πεζοδρόμια, να αφήνουμε τα πεζοδρόμια και τις ράμπες ελεύθερα για να υπάρχει η προσβασιμότητα.
1: Άρα είναι θέμα παιδείας, Μαρία.
0: Ναι, εννοείται. Είναι θέμα παιδείας. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός σε κάθε γωνία.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή λένε πολλοί τι κάνει η τροχιά, δεν τους γράφει. Μα πρέπει να έχει έναν αστυνομικό από, σε ένα τετράγωνο, τέσσερις αστυνομικούς στις τέσσερις γωνίες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Το καταλαβαίνω, έχει γίνει και η τροχιά υποστελεχωμένη. Οπότε το θέμα είναι να σκέφτεται κι ο άλλος. Εδώ φανταστείτε ότι έχω ατομική αναπηρική έξω από το σπίτι μου και έχουν πάει και παρκάρουν και τσακώνομαι κάθε φορά, κάνω με τον κακό και του λέω: παιδιά, αυτή η θέση είναι συγκεκριμένη γι' αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Όταν έρχομαι εγώ από το νοσοκομείο από την Δημοκράτηση και ζαλίζομαι, πρέπει να παρκάρω κάπου κοντά στο σπίτι μου. Μα πέντε λεπτά το άδεισα, α, δεν το πρόσεξα, που είναι γραμμισμένοι.
1: Τα γνωστά, κάτω, τα γνωστά.
0: Το Δήμο, τα γνωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα θα κάνουμε και μια δράση, μια και το συζητάμε,
1: ναι.
0: Πάλι επανακαθαρισμού των πινακίνων, γιατί έχουν αυτό που είχαμε κάνει και πέρυσι τέτοια εποχή, έχουν γεμίσει ειδικά οι αναπηρικές θέσεις, οι αναπηρικές πινακίδες με αυτοκόλλητα και διάφορα τέτοια, οπότε θα κάνουμε το σωματείο χωρίς να είναι ο ρόλος αυτός φυσικά, αλλά το κάνουμε με την έννοια ότι να είναι τουλάχιστον πιο ξεκάθαρο πού είναι η αναπηρική θέση.
1: Μάλιστα. Και με αυτό κλείνουμε, Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σας, χαιρετισμούς.
1: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μαζί μας ήταν ο κύριος Μάριος Μπενίσης, ο πρόεδρος δηλαδή του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Υποπολάρη.

στην παρέα μας είναι πάντα η Levante Ferries. Για να μην αγχώνεστε, να μην κουράζεστε, να μην ταλαιπωρήστε, μπορείτε να αγοράσετε ηλεκτρονικά, διαδικτυακά το εισιτήριό σας. Η διαδικασία είναι εύκολη, είναι απλή. Στο site levanteferries.com βλέπετε τις ώρες των δρομολογίων. Και από εκεί αγοράζετε το εισιτήριο. Το έχετε στην οθόνη του κινητού. Άλλη τραγουδάρα από εδώ τώρα. Και φωνάρα. Και έτσι γλιτώνετε την ταλαιπωρία να τρέχετε στο λιμάνι στα εκδοτήρια των εισιτήριων.

Ναι, φίλε μου, τραγουδάρα. Ναι, Cranberry Zombie. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντα η εταιρεία Bratis. Εκεί, αν θέλετε, βρίσκεται τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom. Πάρα πολλά είδη και για εξωτερικό χώρο, υφάσματα, ανεξίτηλα και αδιάβροχα και ηματισμό ξενοδοχείων. Τα κορυφαία λευκά είδη Νεφ Νεφ Γκίλα Ρος τα διαθέτει ο Bratis στην πόλη Φοσκόλου 19.

Η Αγκροκέρ Κεφαλινό στα Ντουρέικα Γαϊτανίου διαθέτει πλήρη γκάμα εξαρτημάτων, μηχανημάτων και αγροεφοδίων για τους αγρότες μας, εννοείται. Κορυφαία προϊόντα, επώνυμα που οι αγρότες γνωρίζουν, εμπιστεύονται. Άλλωστε η Αγκροκέρ είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος των ελαιοραδιστικών, επί παραδείγματι λέω, της Κολοβός Group. Η Αγκροκέρ παρέχει και υπηρεσίες γεωπόνου, Γεώργιος Κεφαλινός, για να καθοδηγεί βήμα-βήμα σωστά τον αγρότη, ειδικά τον ερασιτέχνη, και μέσω των γεωργικών αναλύσεων του Ινστιτούτου Envirolabs οι αγρότες έχουν στη διάθεσή τους όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους. Πολύ χρήσιμα. Επικοινωνήστε με την Αγκροκέρ για περαιτέρω πληροφορίες στο 23 3 48.

Η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Ζακύνθου συναντήθηκε με τον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Σταθόπουλο, και εστίασε στο σοβαρό όντως πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο αεροδρόμιο Ζακύνθου εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων κατά την διαδικασία στις αφίξεις, ενώ κατά την διαδικασία του check-in, και αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία στους επισκέπτες και αρνητικές εντυπώσεις βέβαια.

πάντα στην παρέα μας είναι και η ταβέρνα ψισταριά λάδι μέλι, πλήρως ανακοινισμένη στο Μαχαιράδο, υπέροχες γεύσεις. Είτε φαγητά κατσαρόλας είτε ψητά, δεν έχει σημασία. Συνοδευόμενα με εκλεκτά κρασιά. Το περιβάλλον είναι οικογενειακό. Υπάρχει άνετο πάρκινγκ, υπάρχει χώρος για να παίζουν τα παιδιά με ασφάλεια και άνεση. Και βεβαίως μπορούμε αυτές τις γεύσεις να τις έχουμε και στο σπίτι αν θέλουμε, στο delivery, στο τηλέφωνο δηλαδή 92346. Η ταβέρνα Λάδι Μέλι είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, και όποιος την επισκεφθεί αύριο και μεθαύριο, Σαββατοκύριακο, θα έχει και θα απολαύσει και ζωντανή μουσική.

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας και το κάνετε με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα μέσω Viber και WhatsApp, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr, και εκεί θα δείτε, θα βρείτε και το WhatsApp και το Viber, τα πλαίσια που υπάρχουν. Θα κλικάρετε, θα μπείτε, θα γράψετε ό,τι θέλετε, αυτό που εσείς θεωρείτε σημαντικό. Και βέβαια μπορείτε και μέσω email studio@stigmafm.gr.

Τι μου γράφει εδώ ένας φίλος να βάλω Ακύλα, το φέρτο. Ναι. Καλά, μπορεί. Θα δούμε. Αχ, τι ζω ο άνθρωπος.

0: Άρα θα πάμε στην επόμενή μας διακοπή, τα διαφημιστικά μας δηλαδή, και σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
2: Stigma Radio. Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Περπατώ εις κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
9: Stigma Radio.
10: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
11: Το φέρι μπιζού.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: 7 λεπτά είμαστε μετά τις 11 εδώ στον Στίγμα, μέχρι τις 12 μαζί. Σήμερα επαναλαμβάνω, Παρασκευή 15 Μαΐου, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Η Ζάκυνθος τιμά αυτές τις ημέρες μια σπουδαία γυναικεία μορφή των γραμμάτων, του πολιτισμού, την Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μέσα από ένα σημαντικό, θα έλεγα, επιστημονικό συνέδριο, το οποίο ξεκινά σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο και θα διαρκέσει μέχρι και τις 17 Μαΐου, είναι δηλαδή για ένα τριήμερο. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια προσωπικότητα πολυσχηδής, πρωτοπόρα για την εποχή της, ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη λογοτεχνία, τη λαογραφία, την ιστορική έρευνα και για τους αγώνες της για τα δικαιώματα των γυναικών. Θα μιλήσουμε τώρα για αυτό το συνέδριο, τα μηνύματα που επιχειρεί να περάσει και τι πρόκειται να δούμε μέσω αυτού, με την κυρία Μαρία Άγριου, την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου, φιλόλογος βέβαια ίδια, την καλημερίζω. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Μπάστα και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα και εγώ για την αποδοχή. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τα βασικά, έτσι, γιατί υποθέτω ότι δεν γνωρίζουν όλοι την μορφή που ήταν η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Τι ήταν αυτό που την έκανε τόσο ξεχωριστή προσωπικότητα για τη Ζάκυνθο και γενικότερα για τα ελληνικά γράμματα?
1: Ακριβώς. Είπατε μια πολύ κομβική λέξη στην αρχή, πολυσχηδής προσωπικότητα. Μια γυναίκα που ήταν ερευνήτρια, συγγραφέας, μεταφράστρια, ιστοριοδίχης, λογοτέχνης, δημοσιογράφος και λαογράφος.
0: Μάλιστα.
1: Πολύπλευρη προσωπικότητα και μια δυναμική γυναίκα που αγωνίστηκε, θα έλεγα, για τα δικαιώματα των γυναικών σε μια δύσκολη περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου έζησε 1900 μέχρι 1962 και αγωνίστηκε σε μια περίοδο που οι γυναίκες δεν είχαν ούτε δικαίωμα ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες καθιερώθηκε στην Ελλάδα συνταγματικά το 1952.
0: Ναι, 10 χρόνια πριν το θάνατό της.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν πολύ σημαντική η δράση της με το φεμινιστικό περιοδικό Εύα Νικήτρια, το οποίο εξέδιδε από το 1921 μέχρι το 1923, το οποίο ήταν όργανο βέβαια του παραρτήματος του Λυκείου Ελληνίδων, αλλά ασκούσε φεμινιστικό έργο αυτό το περιοδικό.
0: Άρα ήταν πρωτοποριακή για την εποχή εκείνη αυτή η έκδοση του συγκεκριμένου περιοδικού, για τα δεδομένα
1: βέβαια
0: τότε.
1: Βέβαια, ήταν το πρώτο ζακυνθινό περιοδικό με φεμινιστικό περιεχόμενο και με εκδότρια μία γυναίκα για την εποχή εκείνη.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Σε ηλικία 21 ετών, να σημειώσουμε.
0: Ποια στοιχεία της προσωπικότητάς της θεωρείτε ότι παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα και μπορούν να εμπνεύσουν τις γυναίκες του σήμερα?
1: Ο δυναμισμός της, πάνω απ' όλα θα έλεγα, το όραμά της, και ότι δείχνει και στις νεότερες γενιές ότι δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ να παλεύουμε, να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας αλλά και για τα όνειρά μας. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου το έκανε αυτό, το έκανε πράξη μέσα από το έργο της και τη στάση ζωής της.
0: Μάλιστα. Η βασική αφορμή και το σκεπτικό πίσω από τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου ποια ήταν? Προφανώς για να τιμηθεί η ίδια, πώς προέκυψε τέλος πάντων η ιδέα του συνεδρίου?
1: Η ιδέα του συνεδρίου προέκυψε με αφορμή το περιοδικό Εύα Νικήτρια, που έχει αυτό το φεμινιστικό περιεχόμενο, και θελήσαμε να θυμίσουμε καλύτερα στους παλαιότερους, οι οποίοι γνωρίζουν βέβαια τη Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, να τους θυμίσουμε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο, τη δράση της και την προσωπικότητά της. Και κυρίως όμως θελήσαμε να την γνωρίσουν οι νεότερες γενιές, οι οποίες δεν την ξέρουν. Και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για αυτές.
0: Ναι. Άρα είναι σημαντικό για τη Ζάκυνθο να διατηρεί την τοπική της ιστορία και να αναδεικνύει ανθρώπους, έτσι, όπως η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, που συνέβαλαν με όλα αυτά που προείπατε. Υπάρχει ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους και μαθητές για τέτοιες δράσεις?
1: Υπάρχει και πραγματικά έχουν εντυπωσιαστεί πολλά νέα παιδιά με τα οποία έχω μιλήσει, τα οποία δεν γνώριζαν τη Μαριέτα και εντυπωσιάστηκαν με τα λίγα που τους είπα για αυτήν και πραγματικά θέλουν να έρθουν στο συνέδριο για να ακούσουν και να μάθουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μπορείτε να μας πείτε έτσι τώρα περιληπτικά όσο γίνεται λίγα λόγια για τις εκδηλώσεις που συνοδεύουν το συνέδριο? Τι θα περιλαμβάνουν αυτά το τριήμερο από σήμερα?
1: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τις παράλληλες δράσεις. Ναι. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα που μιλάμε, Ολοκληρώνεται στο Μουσείο Σολομού και Πιθανών Ζακυνθίων ένα πιλωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Ζακύνθου για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού, με τίτλο «Μια εικόνα, ένα παραμύθι», ανακαλύπτοντας τη Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Μαριέτα διέσωσε και το λαϊκό πολιτισμό της Ζακύνθου μέσα από το λογογραφικό της έργο.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μία ξενάγηση στο Μουσείο Σολομού. Και επίσης υπάρχει ήδη μία έκθεση τεκμηρίων που αφορούν τη ζωή και το έργο της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου στο Μουσείο, η οποία θα διαρκέσει μέχρι 21 Πέμπτου και θα είναι ανοιχτή για το κοινό.
0: Υπάρχει σκέψη το υλικό και τα συμπεράσματα του συνεδρίου στο μέλλον να αξιοποιηθούν μέσω εκπαιδευτικών δράσεων ή μέσα από κάποιες εκδόσεις του σήμερα?
1: Βέβαια, βέβαια. Καταρχάς, αυτό το πρόγραμμα που ανέφερα είναι πιλωτικό, αλλά θέλουμε να το καθιερώσουμε μέσω του ΚΕΠΕΑ και να συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά ως βασική δράση, ως ένα από τα βασικά προγράμματα του ΚΕΠΕΑ για τα σχολεία. Επίσης, θα εκδοθούν σύντομα, θεωρώ, και τα πρακτικά του συνεδρίου, ώστε όσοι μελλοντικοί ερευνητές και επιστήμονες θέλουν να ανατρέξουν σε αυτά να έχουν εύκολη πρόσβαση.
0: Κύριε Άγριου, θεωρείτε ότι εκτός από το συνέδριο το οποίο ξεκινά από σήμερα έχει τιμήσει η Ζάκυνθο στο βαθμό που θα έπρεπε την Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου? Γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από το θάνατό της.
1: Ναι, νομίζω πως όχι. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η προσπάθεια, γι' αυτό υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία από εμάς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις σημαντικές προσωπικότητες κάθε τόπου, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παρελθόν μας και τους ανθρώπους που μας ενέπνευσαν, δεν μπορούμε να έχουμε μέλλον.
0: Κατανοητό. Ποιοι συνδιοργανώνουν το συνέδριο?
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ο Δήμος Ζακύνθου, το Μουσείο Σολομού και Πιθανών Ζακυνθίων, το ΚΕΠΕΑ Ζακύνθου, το Λύκειο των Ελληνίδων, γιατί φυσικά μην ξεχνάμε ότι η Μαριέτα μαζί με την Παρέν έφεραν το παράρτημα του Λυκείου των Ελληνίδων στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Το ΙΑΜ και Ζωφόρος, ο Πλατήφορος, ελπίζω να μην ξεχνάω κανέναν, όχι.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα πρόκειται για να πρόκειται, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει ένα πολύ ενδιαφέρον τριήμερο εκδηλώσεων, αρχιακού υλικού, εκθέσεων, εισηγήσεων, έτσι, για αυτή την εποχή που άφησε και την εποχή που έδρασε η συγκεκριμένη πολύ σημαντική γυναίκα. Έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα χαρούμε να έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου, γιατί πραγματικά υπάρχουν επιστήμονες εγνωσμένου κύρους,
0: ναι,
1: οι οποίοι συμμετέχουν στο συνέδριο. Και πραγματικά πιστεύω θα ακούσουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Κλείνοντας, επειδή μας ακούει πολλοίς κόσμος, το ξέρετε, ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να μείνει σε αυτούς που θα έρθουν μετά το τέλος του τριήμερου αυτού συνεδρίου?
1: Να γνωρίζουμε το παρελθόν μας και να τιμάμε τους σπουδαίους ανθρώπους που μας έδωσαν τα φώτα τους.
0: Κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπάστα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σήμερα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο συνέδριο. Το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει, έτσι. Επιστημονικό συνέδριο. Σήμερα, αύριο και μέχρι και την Κυριακή, 17 Μαΐου. Τιμώντας την γυναική αυτή μορφή, την πολύ σκηδής αυτή προσωπικότητα, την Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου.

Έχουμε ένα δελτίο τύπου από την Ένωση Νοσοκομιακών Ιατρών Ζακυνθού, από την ΕΝΗΣ δηλαδή, σχετικά με το πρόγραμμα εφημερίας στην παιδιατρική κλινική και τη μοναδική μόνιμη παιδίατρο που έχει απομείνει. Και σημειώνει: η συγκεκριμένη διευθύντρια παιδίατρος εφημέρευε συνεχώς από τις 24 Φεβρουαρίου έως και τις 10 Μαρτίου και από 13 Μαρτίου έως και 19 Απριλίου, έτσι που στη συνέχεια προέκυψε να βγει σαν αναρρωτική άδεια από καθαρή υπερκόπωση και συνοδά παθολογικά προβλήματα. Βεβαίως η κατάσταση βελτιώθηκε προσωρινά για την κλινική μετά την μετακίνηση τελικά δύο παιδιάτρων από την Αχαΐα, αφού βεβαίως συνέβη η ασθένεια της μόνιμης γιατρού μας και έγινε παρέμβαση της ΕΝΗΣ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με βάση όμως το εντελώμενο πρόγραμμα που έδωσε η διοίκηση στη μόνιμη γιατρό μας μετά την επιστροφή της, η γιατρός θα πρέπει να βρίσκεται σε εφημερία συνεχώς και αδιάλειπτα για το επόμενο διάστημα με ακαθόριστο πέρας, προκειμένου να έχει την ευθύνη της εφημερίας, είτε είναι η ίδια που εφημερεύει, είτε βρίσκεται σε ετοιμότητα για επικουρία των μετακινούμενων παιδιάτρων. Πρόκειται, όπως αναφέρει η Ένωση Νοσοκομιακών Ιατρών Ζακυνθού, πρόκειται για την απόλυτη αδυναμία λήψης ρεπό ή διαλύματος για ανάπαυση με άγνωστο χρονικό ορίζοντα. Με το παρόν δελτίο τύπου εννοεί, ενημερώνουμε για τον σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας μέσα από την εξάντληση των φυσικών αντοχών ενός γιατρού, όπου μπορεί να ήθελε μεν, αλλά δεν μπορεί να εφημερεύει ακατάπαυστα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την δυνατότητά του να προσφέρει αξιόπιστα τις ιατρικές του υπηρεσίες στους μικρούς ασθενείς του. Κατανοούμε τις ιδιαίτερες συνθήκες υποστελέχωσης της κλινικής, αλλά καταγγέλουμε ότι, πρώτον, γι' αυτό δεν φταίνε με τίποτα οι τελευταίοι στο ΕΣΥ εργαζόμενοι γιατροί, και δεύτερον, η συνεχής εργασία χωρίς ρεπό ή ανάπαυση είναι και παράνομη, αλλά και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη φυσική εξόντωση της συναδέλφου ή την εξώθησή της σε παραίτηση, με όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Και συνεχίζει το δελτίο τύπου της ΕΝΗΣ: η διατήρηση της λειτουργίας της παιδιατρικής κλινικής, που είναι αναντικατάστατη, τι έχω πάθει, για το νησί μας, προϋποθέτει τον άμεσο διορισμό τουλάχιστον δύο ακόμα μονίμων παιδιάτρων. Μέχρι τότε να έρχονται και να εφημερεύουν δύο τουλάχιστον μετακινούμενοι παιδίατροι για όσο διάστημα χρειάζεται, που να παίρνουν όλη την ευθύνη της λειτουργίας της κλινικής όταν αυτοί εφημερεύουν, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σε έναν τουλάχιστον από τους άλλους δύο γιατρούς να αναπαύεται ανακτώντας δυνάμεις, όπως άλλωστε ορίζει ο νόμος. Και έτσι καταλήγει το δελτίο τύπου από την Ένωση Νοσοκομιακών Ιατρών Ζακύνθου.

Τα τακτικά δρομολόγια που εκτελεί η Levante Ferries αυτή την περίοδο είναι 4 τον αριθμό. Είναι από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5.30 το πρωί, 10.30, 3 και 4 το μεσημέρι, 7.30 το απόγευμα. Και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο το πρωί, 1 το μεσημέρι, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Φυσικά διαφοροποιούνται τα δρομολόγια τις Κυριακές. Να πούμε δηλαδή ότι τις Κυριακές από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη οι ώρες είναι 7.30 το πρωί, 11, 3 και 4, 7.30 το απόγευμα, και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 9 και 4 το πρωί, 1 το μεσημέρι, 5 και 4, 9.30 το βράδυ. Μπορείτε να αγοράζετε εύκολα και απλά μέσω του levanteferries.com το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε, δεν πειράζει, το έχετε στην οθόνη του κινητού. Θα πάτε 35-40 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου, το λιγότερο, εκεί και θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Και αν δεν θέλετε να έχετε καμία ταλαιπωρία την ώρα που κοιμάστε, κατά τη διάρκεια του ύπνου, δηλαδή αν είστε κουρασμένοι, αν είστε πιασμένοι και θέλετε πραγματικά να ξεκουραστείτε ενώ κοιμάστε και να το καταλάβετε αυτό την άλλη μέρα το πρωί, να αισθάνεστε μια ζωντάνια, μια φρεσκάδα, μια ενέργεια, αυτό μπορείτε να το έχετε εάν κοιμηθείτε στο καλύτερο ανατομικό στρώμα που υπάρχει σήμερα διεθνώς. Είναι τα ανατομικά στρώματα της Elite Strom, τα οποία τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης για τη Ζάκυνθο. Στο μεγάλο εκθεσιακό χώρο που έχει η εταιρεία στο Γαϊτάνι θα βρείτε τα έπιπλα της Sofa Company και θα βρείτε σίγουρα αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο, και από εκεί και πέρα σεντόνια, κουρτινόξυλα και κουρτίνες, δάπεδα και φωτιστικά, πολλά είδη, ακόμα και για το παιδικό δωμάτιο φυσικά, και για εξωτερικούς χώρους θα βρείτε υφάσματα διάβροχα, ανεξίτηλα, τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς, συστήματα σκίασης. Και βεβαίως για επιχειρήσεις, ο Μπράτης διαθέτει όλων μεταξύ όλων των άλλων και ηματισμό ξενοδοχείων. Τα δε κορυφαία λευκά είδη, Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ, τα διαθέτει ο Μπράτης στην πόλη, Φοσκόλου 19. Μεγάλες προσφορές καθημερινά, επωφεληθείτε για να κάνετε πράξη το όνειρο που έχετε, για να διακοσμήσετε και να μορφύνετε τον δικό σας αγαπημένο χώρο. Η Agrocare Κεφαλινός, μέσω της συνεργασίας της με τον Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων Envirolabs, παρέχει στους αγρότες την δυνατότητα να έχουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους. Δηλαδή, οι αγρότες γνωρίζουν μέσω των αναλύσεων που κάνει το Ινστιτούτο Envirolabs αν υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ποιο είναι το σωστό λίπασμα που πρέπει να επιλέγουν και πάρα πολλά άλλα. Βεβαίως, η Agrocare Κεφαλινός παρέχει και υπηρεσίες γιοπών. Γεώργιος Κεφαλινός, με επιστημονική εννοείται κατάρτιση, για να καθοδηγεί ειδικά τον ερασιτέχνη αγρότη για να κάνει τις σωστές επιλογές, για να έχει μια καλύτερη απόδοση στην καλλιέργειά του, ένα πιο ποιοτικό προϊόν. Πλήρη γκάμα εξαρτημάτων και μηχανημάτων για τους αγρότες μας, όπως και κορυφαία προϊόντα διαθέτει η Agrocare. Το τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία είναι το 23348.

θέλουμε να απολαμβάνουμε λατρεμένες παραδοσιακές ακινηθινές συντάγες. Είτε είναι φαγητά κατσαρόλας, είτε όχι. Θέλουμε να απολαμβάνουμε υπέροχες γεύσεις σε έναν χώρο ζεστό, οικογενειακό και με ζωντανή μουσική. Σαββατοκύριακο. Μας τα παρέχει η ανακαινισμένη ταβέρνα Ψταριά Λάδι Μέλι, που είναι στο Μαχαιράδο. Μοναδικές γεύσεις συνοδευόμενες από εκλεκτά κρασιά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τη μία το μεσημέρι. Μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτές τις γεύσεις και στο σπίτι, καλώντας το 92 3 40 6.

0: θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους, με το παραδοσιακό, με τα μηνύματά σας στο mail studio@stigmafm.gr και από εκεί και πέρα μέσω Viber και WhatsApp, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr, εκεί θα βρείτε, θα δείτε τέλος πάντων τα δύο πλαίσια που υπάρχει, το WhatsApp και το Viber, και κλικάροντας και μπαίνοντας μπορείτε να γράψετε και να στείλετε αυτό που θεωρείτε εσείς πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Στίγμα. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20 χρόνια.

0: Φάι Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Stigma Radio. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
10: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950 92 346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε ήδη 35 λεπτά μετά τις 11 και μέχρι τις 12 μαζί. Διάβασα πριν από λίγα λεπτά το δελτίο τύπου από την ΕΝΗΣ, από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακυνθού, που επανέρχονται για την κατάσταση που επικρατεί στην παιδιατρική κλινική και βεβαίως αναφέρονται με έντονο προβληματισμό και ανησυχία για εξαντλητικές, κάνοντας λόγο για εξαντλητικές συνθήκες εργασίας της μίας παιδιάτρου, της μοναδικής μόνιμης παιδιάτρου, για διαρκή εφημερία χωρίς να αναπαύεται και για θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν το συντομότερο δυνατό. Θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της ΕΝΗΣ, τον κύριο Νίκο Ποταμίτη, τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Ποταμίτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι διαβάζω, η συγκεκριμένη μοναδική παιδίατρος είναι σε συνεχόμενες εφημερίες, δεν προλαβαίνει να ξεκουραστεί και από ό,τι αντιλαμβάνομαι ανησυχείται και για το τι θα γίνει και μήπως και η ίδια δεν αντέξει άλλο και επιφεύγω, παρετούμε ή καταλαβαίνω λάθος.
1: Κοιτάξτε, πραγματικά τα βάλατε πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς αυτός είναι ο προβληματισμός. Υπάρχει μία μόνιμη γιατρός που έχει μείνει, είναι διευθύντρια στο βαθμό. Είναι η μία από τις δύο που πήγαν παλιά.
0: Ναι.
1: Η μία έφυγε με τον τρόπο που έφυγε, προς το παρόν δεν έχει φύγει μόνιμα η γυναίκα. Κρίνεται ακόμα η περίπτωσή της. Η άλλη λοιπόν είναι η μόνιμη γιατρός.
0: Ναι.
1: Από υπερκόπωση, επειδή δούλευε 1,5 μήνα συνέχεια, δεν ήταν διάλειμμα 2 ημερών μόνο, είχε κάποια προβλήματα παθολογικά.
0: Ναι.
1: Έμεινε 20 μέρες εκτός εργασίας, βοηθήθηκε πολύ, ξεκουράστηκε κιόλας, κατά τη γνώμη μας και τουλάχιστον από ό,τι μπορούσαμε, γιατί όλοι οι γιατροί είμαστε, να δούμε, ήταν περίπτωση burnout. Είχε γυναίκα θεωρητικά καεί, έτσι λένε οι Αγγλοσάξονες.
0: Ναι, το burnout είναι ότι καεί και από δουλειά δηλαδή.
1: Ναι, καεί και από δουλειά, λένε, μεταφορικό. Κοιτάξτε να δείτε, γυρίζει από την άδειά της και τι βρίσκει προς

0: κλείσει για λίγο το τηλέφωνο, γιατί ξέρετε, το τηλέφωνο, ακόμα και αν είναι μόνο τηλέφωνο, που δεν είναι, τις πιο πολλές φορές πρέπει να βρίσκεσαι στο νοσοκομείο όταν εφημερεύεις με εφημερία ετοιμότητας, δεν είναι η ετοιμότητα για από μακριά, η ετοιμότητα είναι για να πηγαίνω έρχεσαι.
1: Ναι.
0: Άρα για να μπορεί λίγο να το κλείσει, να ηρεμήσει, να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, καταλαβαίνει, το κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη τα νεύρα του λίγο να ξετεντώσουν, το λέω λιγάκι λαϊκά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μην εφημερεύει. Δεν μπορεί να εφημερεύει και να έχει ανοιχτό το τηλέφωνο, να χτυπάει συνέχεια είτε από τα επίγοντα, είτε από την κλινική, είτε και για βοήθεια, αν θέλετε, κάποια συμβουλή από τον γιατρό. Το θέμα είναι ότι τη συναισθήθη. Έγινε εντολή, μάλιστα. Έγινε η παρέμβαση στις εφημερίες της, όπως αυτή δεν είχε συμφωνήσει, να εφημερεύει μάλλον καθημερινά. Δεν ξέρω αν της είχαν αφήσει μία ή δύο μέρες για τον επόμενο μήνα. Το επόμενο διάστημα του ενός μήνα, όχι τον επόμενο ακέραιο μήνα. Και χωρίς βέβαια αυτό να φαίνεται να έχει τέλος. Γιατί η γιατρός καλείται να καλύψει είτε η ίδια είτε με ευθύνη από το τηλέφωνο, είτε με ευθύνη να πηγαίνω έρχεται, την εφημερία της παιδιατρικής κλινικής για το επόμενο διάστημα, σε εισαγωγικά το βάζω, διηνεκές, για πάντα, μέχρι που να μπορέσουν να έρθουν γιατροί. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
1: Με μόνιμους εσείς λέτε τώρα, να έρθουν
0: μόνιμοι
1: γιατροί.
0: Προτείνουμε λοιπόν εμείς,
1: ξαναπεί, ναι, να είναι
0: και μόνιμος. Ο ένας να έρθει πολύ γρήγορα,
1: ναι.
0: Δεν ξέρουμε αν θα έρθει καν. Αλλά αν είναι να έρθει, ο ένας που προετοιμάζεται από το Κέντρο Υγείας Καταστάριου, καλή πάρου, και ο ένας που λέγεται ότι έχει πάρει τη θέση αλλά ακόμα δεν την έχει αποδεχτεί, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες εκεί στην διαδικασία της ανάληψης καθηκόντων για το Κέντρο Υγείας, ο οποίος προφανώς αν έρθει θα πάρει κάποια απόσπαση, φαντάζομαι, από το νοσοκομείο, αλλά αυτό να γίνει πολύ γρήγορα και να προκύψει και δεύτερος, για να μπορεί να είναι και γιατρός σε εφημερία ετοιμότητας.
1: Θυμηθείτε
0: ότι το πρόβλημα τότε με την άλλη περίπτωση της άλλης γιατρού και του παιδιού ήταν γιατί δεν υπήρχε γιατρός σε ετοιμότητα.
1: Να δεν ρωτήσω υπήρχε, κάτι, κύριε Ποταμητή.
0: Κάτι πάθει δηλαδή ο ένας.
1: Εντάξει,
0: δεν υπήρχε άλλος.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί είπατε στην αρχή και το αναφέρει και το δελτίο και το επαναλάβατε, ότι η συγκεκριμένη μοναδική μόνιμη παιδίατρος κάηκε, αυτό το burnout που αναφέρατε, από συνεχή εργασία. Έτσι. Και εγώ
0: εργασία εντός του νοσοκομείου.
1: Ωραία.
0: Πηγαινόφερμα, ναι. Ή ακόμα και στο τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο, ακούστε, δεν είναι η ιατρική.
1: Ναι, αλλά
0: δεν είναι σκάψιμο με γκασμά, ούτε χειροναχτική εργασία, ούτε τρέξιμο,
1: ναι,
0: ούτε αναρρίχεις. Είναι σκέψη,
1: ναι,
0: και ευθύνη. Μία λέξη να πεις λάθος για ένα παιδί τη λάθος στιγμή, μπορεί να τα χάσεις όλα. Όλα, όταν λέω όλα, δουλειά, επάγγελμα, το σπίτι σου το ίδιο.
1: Το αντιλαμβάνομαι, είναι
0: παραγγελματικό. Άρα, η κάθε σου. Γι' αυτό είσαι υποτιμητικό.
1: Το ρωτώ, διότι ναι, με βάση τα στατιστικά στοιχεία το έχουμε ξαναπεί.
0: Όχι, δεν μιλάμε καθόλου με αυτά. Όχι, ποτέ.
1: Τα περιστατικά είναι ελάχιστα.
0: Ποτέ οι λειτουργίες των κλινικών δεν δουλεύουν με βάση τα στατιστικά στοιχεία. Ούτε μία στο εκατομμύριο, αυτό που είναι τελείως άκερο. Είναι αυθαίρετο και είναι, αν θέλετε, και κακοπροαίρετο. Γιατί τι να είναι 15 παιδιά, τι να είναι 35 παιδιά, τι να είναι 65 παιδιά το μήνα. Δεν αλλάζει κάτι. Η ευθύνη, ακόμα και ενός παιδιού, αν την παίρνει κάποιος και λέει εγώ είμαι εδώ και κατηγορήστε με για τα λάθη που θα κάνω ή τις παραλήψεις, είναι τεράστια και είναι το ίδιο. Αν πάρεις την ευθύνη γιατί είσαι σε εφημερία ενός παιδιού, μπορείς να την πάρεις και για 9 παιδιά ή για 19 παιδιά. Το θέμα είναι πότε εσύ ηρεμεί ο εγκέφαλός σου για να ανακτήσεις δυνάμεις. Και λέει ο νόμος ότι δεν μπορείς να δουλεύεις, προσέξτε, όχι 24 ώρες την ημέρα, 12 και όχι παραπάνω, λέει στην Ευρώπη. Πρέπει μετά να αναλαμβάνει άλλος. Δηλαδή, εσύ να κλείνεις το τηλέφωνο, όχι εσύ να το έχεις ανοιχτό.
1: Μα καλά, και οι δύο γιατροί, οι δύο παιδίατροι που έχουν έρθει.
0: Έχετε δίκιο εδώ. Είναι νέοι συνάδελφοι, ζητάνε και αυτοί κάποια βοήθεια. Το ξέρω.
1: Ναι.
0: Λέμε λοιπόν, γι' αυτό και πολύ προσεκτικά λέμε, αυτοί που θα έρθουν ή να έρθουν τέλος πάντων μόνιμοι, για να αναλαμβάνουν όλη την ευθύνη.
1: Ναι,
0: όλη
1: αυτό,
0: την ευθύνη. Να μην χρειάζεται δηλαδή,
1: ωραία, ωραία,
0: να παραμένει ο άλλος γιατρός σε ετοιμότητα,
1: σε πλήρη ετοιμότητα, ναι, εντάξει.
0: Ναι. Ή ακόμα να μπορεί, ναι, να φύγει και εκτός του νησιού, γιατί αν δεν είναι από τη Ζάκυνθο και έχει την οικογένειά του, να πάει δύο μέρες να ξεκουραστεί.
1: Ωραία.
0: Και να πάει δύο φορές το μήνα, λέω εγώ. Δύο-τρεις μέρες. Δεν νομίζω ότι είναι τραγικό, έτσι.
1: Ωραία. Άρα, κατά συνέπεια, η εικόνα έχει ως εξής. Έχουν έρθει δύο γιατροί. Έτσι δεν είναι? Έχουν έρθει δύο γιατροί για να στελεχώσουν, για να βοηθήσουν στην παιδιατρική. Υπάρχει η μόνιμη παιδίατρος.
0: Φεύγει ο ένας, νομίζω, αυτές τις μέρες και λίγες μέρες.

0: ακόμα μετά φέρει και ο άλλος.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρουμε ποιος θα έρθει μετά.
1: Ναι, και οι συγκεκριμένοι γιατροί ζητούν, πώς θα το πω, την μόνιμη παρουσία της παιδιάτρου.
0: Δεν ζητούν τίποτα οι συγκεκριμένοι γιατροί.
1: Τότε γιατί η παιδιάτρου πρέπει να είναι
0: συνέχεια. Ζητήθηκε από τη διοίκηση να παραμένει η γιατρός στανβάει σε ετοιμότητα για οτιδήποτε. Αυτό σας λέω.
1: Συνεχόμενα.
0: Συνεχόμενα, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εγώ σας λέω τι ζητήθηκε από τη διοίκηση. Γιατί ζητήθηκε από τη διοίκηση και με ποιο σκεπτικό. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι διευθυντής, ας πούμε, στην κλινική μου. Είμαστε όμως αρκετοί γιατροί, είμαστε 4-5 γιατροί. Και έχουμε και ειδική υπόμονηση. Όταν εγώ δεν εφημερεύω, δεν εφημερεύω. Εκτός και διαλυθεί το σύμπαν, χαλάσει ένα μηχάνημα, καταρρεύσει το χειρουργείο, δεν έχουμε υλικά. Λέω τώρα για δομικά προβλήματα. Αλλά όταν δεν εφημερεύω, ξεκουράζομαι. Είμαι με μια παρέα, βρίσκομαι με το σπίτι σου ή πηγαίνω απέναντι στην Πάτρα, βλέπω ένα αθλητικό γεγονός, ένα πολιτιστικό γεγονός, πηγαίνω στους γονείς μου, παιδιά μου, τέλος πάντων που βρίσκονται, ξέρω εγώ, στην
1: Αθήνα.
0: Όταν
1: δεν εφημερεύεις.
0: Όταν δεν εφημερεύω.
1: Ωραία.
0: Η γυναίκα αυτή λοιπόν ζητήθηκε να μην έχει τέτοιο κενό καθόλου. Και ξέρετε κάτι, της είπανε, δεν ξέρουμε για πόσο.
1: Έχετε μιλήσει μαζί της, προφανώς θα έχετε μιλήσει.
0: Εντάξει, είναι στενοχωρημένη. Στενοχωρημένη και δεν ξέρει τι να κάνει. Νομίζω ότι έχει δρομολογήσει και κάποιες, ας πούμε, επικοινωνίες και επαφές με εργατολόγο, γιατί πρέπει εδώ η πολιτεία να πάρει θέση. Δεν μπορεί να έχει έναν γιατρό από το πρωί μέχρι το βράδυ υπεύθυνο. Και σας λέω, ήρθαν οι μετακινούμενοι που στην αρχή δεν ερχόντουσαν. Θυμάστε τότε που μιλήσαμε μαζί στο Στίγμα πριν από κάνα μήνα.
1: Ναι.
0: Όπου ζητάγαμε επίμονα και μάλιστα βάζαμε τη λέξη, αν θυμάστε, εχθές να έρθουν μετακινούμενοι γιατροί, όπου για 1,5 ολόκληρο μήνα δεν είχαν καταφέρει να έρθουν, όταν η γιατρός έλεγε ότι καταραίω. Και μόλις κατάρρευσε, ο του θαύματος μαζί με την παρέμβασή μας εμάς, θυμάστε που έλεγα ότι δεν πάει άλλο, και βγήκε ο κύριος βουλευτής και είπε ότι δεν δουλεύουν οι γιατροί, ότι δεν έχουν αρκετή δουλειά. Απίθανα πράγματα. Πουθενά επίσημα δεν μπορεί να τα πει, ούτε και σε χαρτί μπορεί να τα διατυπώσει. Γιατί αυτόματα κινείται άλλη διαδικασία. Η κλινική πρέπει να κλείσει, αν δεν έχει δουλειά. Όσο η κλινική είναι ζωντανή και παρέχει υπηρεσίες, πρέπει να τις παρέχουν γιατροί που είναι 3-8 ώρα, 30 μέρες το μήνα σε εφημερία.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και αν μέσα στην κλινική είναι ένα παιδί που δεν είναι ποτέ ένα παιδί. Είναι 3, 4, 5, εξάλλου δεν είναι και πολλά κρεβάκια κλινική. Αλλά έρχονται συνεχώς περιστατικά και ξέρετε, μπορεί να έρθουν πολλά. Ένα να σου ξεφύγει, που να μην είναι και πολύ, πολύ σοβαρά, ένα να σου ξεφύγει και να έχει άσχημη εξέλιξη.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Ποταμίτη.
0: Πας φυλακή! Και πας και να το ψωμί σου θες να βγάλεις, δεν θες να πας φυλακή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λέμε λοιπόν, οι γιατροί, οι μετακινούμενοι να συνεχίσουν να έρχονται, να παίρνουν την ευθύνη κανονικά, να μην λέγεται από τη διοίκηση αυτό το πράγμα, δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εγώ σας το λέω εσάς τώρα. Η διοίκηση λέει δεν γίνεται αλλιώς. Τι σημαίνει δεν γίνεται αλλιώς? Δηλαδή, άμα η γυναίκα πέσει κάτω τελικά και πάθει έμφραγμα, γιατί είναι την καρδιά της για ένα θέμα. Δηλαδή, ποιος θα έχει την ευθύνη? Θα πάτε εσείς φυλακή? Θα πάτε εσείς φυλακή που την εντέλατε να δουλεύει ακατάπαυστα? Σας είπα, πνευματικά δουλεύει ο γιατρός. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Το σταματάς στον δρόμο και σε ένα λεπτό σου λέει μια άποψη για ένα πρόβλημα. Δεν κάθεται να σκύψει να σου λύσει τα παπούτσια και να σου δέσει τα κορδόνια, ούτε να σου καθαρίσει το παντελόνι. Σου λέει την άποψή του. Η άποψή του είναι αναντικατάστατη και πολύ βαριά. Έχει βαριά τιμή. Όχι οικονομική.
1: Μάλιστα.
0: Ηθική. Άρα λοιπόν ο γιατρός πρέπει να ηρεμεί από αυτό.
1: Άρα λοιπόν,
0: πάει σπίτι του, ξεκουράζεται.
1: Η λύση λοιπόν για εσάς είναι οι δύο μόνιμοι παιδίατροι, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου.
0: Για να παίρνουν τρεις γιατροί, 10 εφημερίες ο καθένας,
1: ναι,
0: και να μπορεί και ένας ακόμα από τους δύο να είναι σε ετοιμότητα. Και ο τρίτος να έχει τη δυνατότητα να ξεκουράζεται. Δηλαδή να εφημερεύουν ουσιαστικά δύο γιατροί, ένας μέσα στο νοσοκομείο και ένας σε ετοιμότητα, και να είναι δηλαδή σε κλίση.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος να ξεκουράζεται. Έτσι λέει ο νόμος, έτσι λέει η Ευρώπη, και εμείς φυσικά το μόνο που δεν κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε αυτό που λέει η Ευρώπη και ο Ευρωπαϊκός νόμος.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε, ο κίνδυνος, κάτι τελευταίο, δεν είναι μόνο για τον άρρωστο, είναι για τον γιατρό. Και ανάποδα, δεν είναι μόνο για τον γιατρό, είναι και για τον άρρωστο. Πολύ σοβαρό αυτό. Ο κουρασμένος γιατρός, τον ίδιο άρρωστο θα δει, που δεν θέλει ο άρρωστος να είναι κουρασμένος ο γιατρός του. Το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσει. Δεν αντιμετωπίσει μικρότερο πρόβλημα ο κουρασμένος γιατρός.
1: Ναι, κύριε Ποταμή, τι κατάλαβα. Λοιπόν.
0: Είναι πάρα πολλές οι ώρες, κύριε Μπάστα. Ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει. Είναι 24 ώρες την ημέρα, 30 μέρες. Είναι πάρα πολλές οι ώρες. δεν μπορεί κανένας εργαζομένος να ανταποκριθεί έτσι.
1: Μάλιστα. Και με αυτό κλείνουμε. Ευχαριστώ πολύ,
0: κύριε Ποταμίδη. Ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτά σχετικά με το πρόβλημα που εξακολουθεί να υπάρχει στην παιδιατρική κλινική σύμφωνα με την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου και την ουσιαστικά εξάντληση, δηλαδή αυτό αναφέρει το δελτίο τύπου και αυτό είπε ο κύριος Ποταμίτης της συγκεκριμένης μοναδικής μόνιμης παιδιάτρου στο νοσοκομείο μας.

Να πούμε ότι χθες βρέθηκε νεκρή μια Βρετανίδα τουρίστρια, επισκέπτρια στο νησί, ηλικίας 66 ετών, σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας εδώ στη Ζάκυνθο, στην περιοχή του Κερίου. Την γυναίκα την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, κλήθηκε αστυνομία, έγινε προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνης, το ΚΑΡΠΑ όπως είναι γνωστό, και από τους διασώστες στο ασθενοφόρο που ήρθε, διακομίστη στο νοσοκομείο, όπου απλά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της, και τώρα θα διερευνηθούν τα αίτια, έτσι, του θανάτου της, αν οφείλεται σε πνιγμό, αν οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Αυτό θα διαπιστωθεί σε νεκροψία, νεκροτομή που θα γίνει στη σωρό της άτυχης Βρετανίδας. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι η ίδια είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εν πάση περιπτώσει, όλα θα φανούν στην νεκροψία, νεκροτομή που θα ακολουθήσει, επαναλαμβάνω.

Λοιπόν, να επαναλάβω και να θυμίσω ότι στον κινηματογράφο Φόσκολος προβάλλονται καθημερινά 4 ταινίες, 4 στον αριθμό. Πάμε και ξεκινάμε με το τραγούδι της μικρής Φάλαινας, μεταγλωτισμένη ταινία κινουμένων σχεδίων φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Με ήρωα τον Βίνσεντ, μια νεαρή έτσι Φάλαινα, ο οποίος θα προσπαθήσει να τα βάλει με ένα τρομακτικό πλάσμα τον Λεβιάθαν, ο οποίος απελευθερώνεται, απειλεί να καταστρέψει κάθε μορφή θαλάσσια ζωής. Θα παλέψει μαζί του ο Βίνσεντ, έχει στο πλευρό του και συμμάχους. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τους φόβους του. Και πάνω απ' όλα, έξω και ο τίτλος της ταινίας, το τραγούδι της μικρής Φάλαινας, πάνω απ' όλα να ανακαλύψει τη δική του φωνή. Γιατί μόνο αν ανακαλύψει το δικό του τραγούδι θα μπορέσει να σώσει τους ωκεανούς. Κάθε μεσημέρι η ταινία, το τραγούδι μάλλον της μικρής Φάλαινας, 4:30.

Πάμε στην επόμενη ταινία που δεν είναι κινούμενα σχέδια, να μην ηθοποιούς. Είναι η Μαλλιαρή Detective και με σπουδαίο cast ηθοποιών και κεντρικό πρωταγωνιστή, το Hugh Jackman βέβαια. Μεταγλωτισμένη και αυτή η ταινία στα ελληνικά. Ο οποίος Hugh Jackman είναι ένας βοσκός που διαβάζει, του αρέσει να διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ. Βέβαια ο ίδιος υποθέτει ότι αυτά δεν καταλαβαίνουν τίποτα, αλλά γίνεται κάτι εν πάση περιπτώσει, ένα περιστατικό στο αχρόκτημα, και τα πρόβατα συνειδητοποιούν ότι πρέπει να γίνουν detective, ακολουθούν στοιχεία, ερευνούν υπόπτους και αποδεικνύουν ότι ναι, μπορούν να λύσουν εγκλήματα. Πολύ ενδιαφέρουσα η ταινία, η Μαλλιαρή Detective, κάθε απόγευμα στις 6. Συνεχίζεται η προβολή της ταινίας «Ο διάβολος φορούσε Πράντα» με Meryl Streep, και όχι μόνο, στις 8 και στις 10 η νέα ταινία του Guy Ritchie, την οποία σκηνοθετεί, «Γκρίζα Ζώνη», όπου μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στην σκιά της παγκόσμιας ελίτ, έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή, να χειρίζεται εκρηκτικά και όπλα. Ένας αδίστακτος και διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την ανακτήσει, να την πάρει πίσω, σε μια αποστολή πάρα πολύ δύσκολη. Και εκεί ακολουθεί αυτό που θα απολαύσετε στην συγκεκριμένη ταινία, η οποία συνδυάζει και δράση και έξυπνο χιούμορ με το μοναδικό στυλ του Guy Ritchie και με πρωταγωνιστή τον Jake Gyllenhaal, κάθε βράδυ στις 10 η ταινία «Η Γκρίζα Ζώνη».

Στην παρέα μας ήταν και σήμερα η Lavande Ferries. Αγοράζετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά, διαδικτυακά, εύκολα, απλά, χωρίς καμιά ταλαιπωρία, μέσω του site levandeferries.com. Η παραδοσιακή ταβέρνα Ψεσταριά, λάδι μέλι στο Μαχεράδο, με υπέροχες γεύσεις, με εκλεκτά κρασιά, με ζωντανή μουσική το Σαββατοκύριακο, ανοιχτά από τη μία το μεσημέρι, Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, Ντουρέικα Γαϊτανίου, με προϊόντα για τους αγρότες μας, με εξαρτήματα και μηχανήματα, με υπηρεσίες γεωπόνου για την σωστή καθοδήγησή τους, για τα καλύτερα αποτελέσματα που θέλουν να έχουν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 3 48. Και η εταιρεία Μπράτης, με το μεγάλο εκθεσιακό της χώρο στο Γαϊτάνι, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι, για την επιχείρηση και για εξωτερικούς χώρους, αλλά και με είδη στο κατάστημα Μπράτης στην πόλη, Φωσκόλου 19.

Σας εύχομαι ένα υπόλοιπο Παρασκευής όσο καλύτερο φαντάζεστε, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο και θα είμαστε πάλι εδώ την Δευτέρα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού στις 10.

0: Λοιπόν, αυτά, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
1: Stigma Radio. Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες.

0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
4: Stigma Radio. Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

κι άλλο μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριός στο μικρόφωνο.

σιγά σιγά μπαίνουμε στη σκληρή περίοδο προεκλογικού αγώνα. Μπαίνουμε σε πόλεμο, θα αρχίσουμε τα αίματα σε λίγο.

Βασικά η κυβέρνηση είναι πολύ χαρούμενη γιατί πάει καλά. Να σκεφτείτε ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 26, του τουνού δηλαδή, τα φορολογικά έσοδα αγγίζουν τα 22,7 δις ευρώ. Είναι έσοδα από τους φόρους που πληρώνουν οι Έλληνες. Δεν είναι έργο της κυβέρνησης, είναι ανθρώπων έργα. Έτσι λοιπόν ο κρατικός προϋπολογισμός εμφανίζει ένα πολύ εντυπωσιακό πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,175 δις στο πρώτο τετράμινο του 26. Δεν έχει σημασία αν είμαστε στον πάτο της Ευρώπης. Δεν έχει σημασία εάν ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Ακολουθούμε τη λογική του Τραμπ που είπε δεν με ενδιαφέρει η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, με ενδιαφέρει να μην έχουν πυρηνικά το Ιράν. Εδώ λοιπόν δεν τους ενδιαφέρει αν ο Έλληνας έχει να ζήσει, τους ενδιαφέρει να έχουν ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Μετά από αυτό θα έρθουν μετά μερικά πενηντάρικα, μερικά εκατοστάρικα.

Βεβαίως από αυτά πληρώνουμε και κάποια έκτακτα. Μάλλον αφαιρούμε κάποια έκτακτα έσοδα. Παραχώρηση Εγνατίας Οδού, καζίνο στο Ελληνικό. Ναι, βασικά δεν βγάζεις άκρη, είναι σύμπλην, μάλλον αυτό, μάλλον ο λογιστής του Ανδρουλάκη τους τα κάνει και αυτά και τους βγαίνουν λίγο λάθος.

21 Μαΐου η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της. Και κάνει ήδη κινήσεις εντυπωσιασμού. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στον Άριο Πάγο η κυρία Καριστιανού και ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου κατά του Καραμανλή.

Μιλάμε για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, έτσι, τον Κώστα Καραμαλή. Η κυρία Καραστιανού χαρακτήρισε ανεπαρκή την υφιστάμενη δίωξη για παράβαση καθήκοντος και υπογράμμισε ότι η απώλεια 57 ανθρώπων απαιτεί μια ριζικά διαφορετική ποινική προσέγγιση. Θα ζήσουμε πολλά προεκλογικά πυροτεχνήματα. Τα πυροτεχνήματα, όπως ξέρετε, ζουν ελάχιστα και μετά χάνονται.

χαρακτήρισε τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών και εστίασε κυρίως στο άρθρο 86 του Συντάγματος. Περί ναυτήνης, συγγνώμη, περί ευθύνης υπουργών. Το παρομοίωσε με κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Δεν μας είπε όμως ποιος είναι ο νονός που βαφτίζει στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ.

0: Κόβουμε κορδέλες σήμερα, έτσι.
1: Making my connection as I enter the room. Everybody's chilling as I set up the groove.
0: Πολλές κορδελιάστρες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο βάθος δίκη για το έγκλημα των Ντεμπών. Στο βάθος υποκλοπές. Παντού η ακρίβεια. Έχουμε τώρα και την τουρκική προκλητικότητα. Εμείς ήξεις αφήξεις. Σε λίγο θα έχουμε μόνο αφήξεις, όπως δείχνουν τα πράγματα, και να δούμε τι θα κάνουν. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, υπομείνας έχει 15. Έχουμε τις εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου. Το ζητούμενο είναι να παρουσιαστεί ένα αφήγημα αισιοδοξίας για την Ελλάδα του 2030. Από τότε και μετά, μέχρι το 30, ποιος ή ποιος πεθαίνει, προφανώς.

και περιμένω μετά το επόμενο την επόμενη δημοσκόπηση για να ξαναδώ εκείνο το 41%.

Σήμερα το βράδυ λοιπόν θα έχουμε κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού, του Μητσοτάκη δηλαδή. Πληροφορίες λένε, έχουν διαβάσει τι θα πει, ότι θα εμφανιστεί ως ο εγγυητής της πολιτικής σταθερότητας και της συνέχισης της κυβερνητικής πορείας. Μην έχετε απορία για την κυβερνητική πορεία, θέλει και τρίτη τετραετία. Όσο για εκείνους τους 10 βουλευτές που αυτό μάλλον θα πάνε κατά σαμαρά μεριά. Τώρα να δούμε, 21 του Μάη Καλεστιανού, αρχές Ιουνίου ο Τσίπρας, ο Σαμαράς πότε? Κάπου ενδιάμεσα ή σήμερα αύριο? Γιατί θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν στη διάρκεια του συνεδρίου ο Σαμαράς ξαφνικά κάνει εξαγγελία κόμματος. Κομματάκια και θρύψαλα.

Τα πλώσσα στο μάρκετ που είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Κυκλοφόρησαν ένα καλοκαιρινό φυλάδιο με απίθανες προσφορές. Πραγματικά πολύ μεγάλες προσφορές.

Εάν δεν έχετε πάρει ακόμα αντιλιακά, να ξέρετε ότι εκεί όλα τα Νιβέα, τα αντιλιακά είναι μείον 25%. Όλα τα μουσολέα επίσης 30%. Μακάρντι Μπρίζερ, όλες οι γεύσεις 2.20. Το κρικρί, το αγαπημένο παγωτό του καλοκαιριού, σε τρεις γεύσεις, βανίλια, κακάο, φράουλα, α, τέσσερις είναι και φιστίκι. Μόνο 11.82 το κιλό. Τα 3 κιλά, συγγνώμη. No prayer, no hope can set me free. Φρέσκα χειρίδια μπριζόλα λαιμού 5.99. Τι να σας λέω τώρα, όπου και να κοιτάξετε έχει τεράστιες προσφορές. Ας πούμε τα γλυκαντικά δισκία με στέβια της Γιώτης από 3.60-2.88. Μέσα στο μάρκετ είναι πάντα καλύτερη φίλη της τσέπης σας, γι' αυτό από σήμερα, μπαίνοντας σε ένα πλαίσιο στο μάρκετ, πρώτα θα πάρετε το φυλάδιο, μετά το καλαθάκι ή το καροτσάκι και μετά θα ξαμολυθείτε στα ράφια. Γιατί εκεί κερδίζετε, δεν χάνετε. Μέσα στο μάρκετ, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Έχουμε δραστικές κινήσεις και τιμωρίες, θα έλεγα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ ο Φραπές δεν πίνει πλέον φραπέ, αλλά προτιμάει το καπουτσίνο. Η πρώτη τιμωρία είναι στους βιοκαλλιεργητές. Με λυσοκόμους και εκτροφής βιολογικού κρέατος. Τιμωρία εκεί. Τα υπόλοιπα τα ψάχνουμε ακόμα.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: deserve a little sass.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος.

0: φοράει Prada 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο, Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Stigma Radio.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Πολλοί από εσάς ενδεχομένως δεν γνωρίζετε την Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου και τι ήταν και τι είναι για τα ελληνικά γράμματα. Η Μινώτου είναι, ήταν, είναι και θα είναι πολλά πράγματα συγχρόνως.

Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα του Διονύση Βίτσου. Διονύση, δεν πήρα την αδειά σου, ελπίζω ότι δεν θα έχεις αντίρρηση. Η εποχή της νεότητας της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου υπήρξε εκείνη του Μεσοπολέμου που μετά τη φρίκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι την έκρηξη του Δευτέρου όλα είχαν γίνει πιο χαλαρά, πιο δημιουργικά, πιο ευχάριστα και πιο διασκεδαστικά. Το αξιοποίησε αυτό όπως και την οικονομική και κοινωνική επιφάνεια της οικογένειάς της, ήταν μία από τις επιφανέστερες της παλιάς Ζακύνθου από κάθε πλευρά και με παράδοση πνευματική. Όπως και η αναγεννησιακή εποχή, έτσι και η εποχή του Μεσοπολέμου αναζητούσαν το χαμένο χρόνο. Στην πρώτη, ο πνευματικός άνθρωπος αισθανόταν την υποχρέωση να ασχολείται ή δυνατόν με όλες τις επιστήμες του ανθρώπου, δηλαδή λογοτεχνία, ζωγραφική, γλυπτική, ιστορία, ιατρική, μαθηματικά, αστρονομία, αρχαιολογία. Ως υποχρέωση ήταν να βοηθήσει να ξεφύγει η ανθρωπότητα από τα δύσκολα χρόνια του σκοταδισμού και της καταπίεσης. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου κλήθηκε από την εποχή της να σταθεί στο ύψος ενός τέτοιου ρόλου ως Ζακυνθινή και ως Ελληνίδα, όταν η παρακμή στα Επτάνησα ήταν πλέον ορατή. Ήταν πολύ τυχερή που, παρότι δεν πήγε σε πανεπιστήμιο, σπούδασε κατοίκον με δάσκαλο τον Σπυρίδωνα Δεβιάζη, ένα ανοιχτό μυαλό κερκυραίου καθολικού ιταλικής καταγωγής, που δεν άντεξε να μην διακηρύξει ότι το νησί της Κέρκυρας δεν το είχε σώσει από την τουρκική πολιορκία ο Άγιος Σπυρίδωνας το 1716, όπως η επίσημη εκκλησία διέδιδε, και γι' αυτό διώχτηκε και προφυλακίστηκε, ώσπου κατάφερε να διαφύγει μεταμφιεσμένο σε γυναίκα σε ένα καράβι στη Ζάκυνθο, που και έμεινε τύχη αγαθή για τη Ζάκυνθο για όλη του τη ζωή, διδάσκοντας ως οικοδιδάσκαλος και ερευνώντας τα κατάλοιπα της ιστορίας του νησιού. Τι ωραίες ιστορίες, τι ωραία θεατρικά που θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά.

Επηρεάστηκε πολύ από τον Δευγιάζη η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Το έργο της είναι απέραντο τόσο σε έκταση όσο και σε ποιότητα, όπως και εκείνου διαφέρουν μόνο στην οπτική της εποχής που ο καθένας εκπροσωπεί. Η Μινώτου κληρονόμησε από το Δευγιάζη και το επαναστατικό του πνεύμα που τον έφτασε να φύγει από την Κέρκυρα, ή μάλλον την απόλυτη ανάγκη του να ομολογεί την αλήθεια. Μαχητική λοιπόν η Μινώτου. Δεν θέλησε να ακολουθήσει τη ζωή που ζούσαν οι γυναίκες της τάξης της Θεσσαλονίκης, της Ακίνθου και της Αθήνας, αλλά και δεν εντάχθηκε ενεργά στα κόμματα της αριστεράς που τότε είχαν ξεκινήσει τη δράση τους, παρότι συνεργαζόταν στενά και αποτελεσματικά με προσωπικότητες του αριστερού χώρου. Η Μινώτου αγωνίστηκε σε όλη τη ζωή της στη συγκέντρωση, διάσωση και ανάδειξη του λόγιου μα και του λαϊκού πολιτισμού της Ακίνθου, ερευνώντας τον συστηματικά. Συνέλεγε με τα πολύ περιορισμένα μέσα της εποχής της, μελετώντας και δημοσιεύοντας σε περιοδικά και βιβλία που ίδια είχε ιδρύσει και κυκλοφορούσε σε πανεπιστήμια.

πανελλήνιο επίπεδο, αποσπώντας την αναγνώριση και στενές φιλικές σχέσεις προσωπικότητων όπως, προσέξτε, Παλαμάς, Μαλακάσης, Σημεριώτης, Άγγελος Σκελιανός, Γιάννης Ψυχάρης, Γρηγόρης Ξενόπουλος, Λεωνίδας Ζώης, Διονύσιος Ρώμας, Γιώργος Βαλέτας, η Μυρτιώτισσα, Αγγελική Χατζημιχάλη, Αθηνά Ταρσούλη, Ελευθέριος Βενιζέλος, Γιώργος Παπανδρέος από όταν ήταν υπουργός παιδείας. Η μήνα του λοιπόν ήταν προσωπικότητα πανελλήνιας ακτινοβολίας, κάθετης πρωτοβουλία κινούσε το ενδιαφέρον του επιστημονικού, καλλιτεχνικού και λογοτεχνικού κόσμου σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Τα άρθρα της και οι μελέτες της διαδίδονταν όπου υπήρχε Ελλάδα και αντιμετωπίζονταν με σεβασμό για τις αξίες τους και τις καινοτόμες θέσεις τους. Ήταν δημοτικήστρια σε μια εποχή που το να μιλάς και να γράφεις στη δημοτική καταγραφόταν από την ασφάλεια. Υπήρξε ερευνήτρια, συγγραφέας, μεταφράστρια, διηματογράφος, κριτικός και λαογράφος.

Πάνω απ' όλα η Μινώτη ήταν ζακυνθινή, από εκεί ξεκινούσε και εκεί κατάληγε η ευαισθησία της και οι προβληματισμοί της. Έτσι μπορούσε και υπερεύαινε τις ιδεολογίες της εποχής, πολύ δε περισσότερο τις ιδεολογικές διαμάχες τους. Πίστευε πως επιτελούσε αποστολή η οποία καθόριζε τους ρυθμούς και την ένταση της πνευματικής της δραστηριότητας για τη διάσωση του πολιτισμού. Λέξη-λέξη συνέλεγε προσωπικά από τα βιβλία αλλά και από τα χωριά της Ζακύνθου, είτε ως παραμύθια είτε ως λαϊκό θέατρο, ομιλίες δηλαδή, είτε ως τραγούδια είτε ως δοξασίες, με κάθε τρόπο. Στη συνέχεια εξέδιδε σε βιβλία ευρείας κυκλοφορίας με δικά της έξοδα. Αυτά τα βιβλία σήμερα αποτελούν τους μάρτυρες, τους μοναδικούς πολλές φορές μιας ζακυνθινής εποχής και όσων προηγήθηκαν αυτής. Χωρίς τη Μινώτου θα βρίσκονταν μέσα στα αποκαίδια των σεισμών, θα τα είχε παρασύρει η λέλαπα της αλλίωσης του πληθυσμού του νησιού μετά το 1953, ο θάνατος της γενιάς των σεισμοπλήκτων και ακόμα ο θάνατος της ζακυνθινής διαλέκτου.

η γενέ του, η μηνό του. Το 25 παντρεύεται το ζακυνθινό νομικό, ιστορικό, δημοσιογράφο και λόγιο Σπύρο Μινώτο, ο οποίος θα γίνει και πνευματικός της συνοδοιπόρος. Το 27 πρωτοστάτησε στις τελετές που διοργανώθηκαν στη Ζάκυνθο για τα 100 χρόνια από το θάνατο του ποιητή Ούγου Φόσκολου. Και στη Μινώτου οφείλει η Ελλάδα τις εκθέσεις βιβλίου που εκείνη πρότεινε και υλοποιήθηκαν το 1932 με τη θέσπιση της εβδομάδας βιβλίου στην Αθήνα. Θεσμός που διαρκεί ως σήμερα. Εμείς εδώ, άστο.

Ελάτε λοιπόν από σήμερα στις 6.30 στο συνέδριο που ξεκινά για την Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτη στο Πνευματικό Κέντρο. Σπουδαίοι καλεσμένοι ομιλητές από όλη την Ελλάδα. Και δεν θα μάθετε μόνο για τη Μινώτη. Θα μάθετε για μια Ζάικινθο που είναι πλέον χωρίς επιστροφή. Που την αναφέρουμε έτσι μόνο για να πούμε «Α, παλιά η Ζάικινθος». Τι παλιά η Ζάικινθος? Ξέρεις τι ήταν παλιά η Ζάικινθος? Δεν ξέρεις. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε τι ήταν παλιά η Ζάικινθος. Μήπως κάποιοι αποφασίσουν να κάνουν ένα βήμα.

Έχουμε νέες ταινίες στο κινηματογράφο Φόσκολος. Κάθε απόγευμα 4:30 ένα νέο υπέροχο παιδικό, πραγματικά είναι παραμύθι, παραμύθι όμως. Το τραγούδι της μικρής Φάλαινας είναι μεταγλωτισμένο στα ελληνικά και είναι μαγικό. Στις 6 μια τελείως αλλιώτικη παιδική ταινία. Να σκεφτείτε ότι εκτός από τα κινούμενα σχέδια πρωταγωνιστεί ο Hugh Jackman, μαλλιαρίτε αντέκτη. Κάθε απόγευμα στις 6 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Κάθε βράδυ στις 8, χωρίς αλλαγή ώρας πλέον, η μεγάλη επιτυχία «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2» με τη Μέρι Στριπ. Και στις 10 η νέα ταινία του μεγάλου σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, καταλαβαίνετε, «Περιπέτεια Μασίφ». Με τον Τζέικ Τζίλεχαλ και το Χέρι Κάβελ. Πληροφοριακά να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα έρχεται ο Πόλεμος των Άστρων, το τελευταίο επεισόδιο. Παγκόσμια πρεμιέρα.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
3: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες, και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
4: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
7: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Στίγμα Radio.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Όπως λέγαμε και την προηγούμενη ώρα, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα ξεκινά ένα επιστημονικό συνέδριο στο Πνευματικό Κέντρο που ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι ένα συνέδριο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου. Και έχουμε τη χαρά στο τηλέφωνο να έχουμε τη Μαριέτα Μινώτου, την εγγονή, για να μιλήσουμε για αυτό που θα συμβεί αυτό το τριήμερο που πρέπει κανονικά να ενδιαφέρει όλους τους εκκινητούς. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε, για την πρόσκληση. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη και χαρούμενη.
0: Και εγώ
1: επίσης. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, πες μας τι πρόκειται να συμβεί. Εγώ ξέρω, αλλά θέλω να τα πεις εσύ.
1: Σε παρακολουθούσα και νωρίτερα και πραγματικά παρουσίασες και τη Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου με το μοναδικό δικό σου τρόπο.
0: Πήρα τα στοιχεία από τον Διονύση τον Βίτσο, το φίλο μας, και δεν το ρώτησα κιόλας, αλλά ξέρω ότι δεν θα με βρήσει.
1: Πραγματικά ήταν πάρα πολύ αναλυτικά όλα και με βάθος και ήταν πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, υπογράμμισα τα πιο σημαντικά για να δημιουργηθεί ένα ενδιαφέρον στον κόσμο.
1: Ναι, να πω λοιπόν τι γίνεται. Ξεκίνησε λοιπόν μία πρωτοβουλία από ορισμένους θεσμούς φορείς εδώ στη Ζάκυνθο, την οποία την βρίσκω πάρα πολύ συγκινητική και όμορφη, με ένα πολύ όμορφο στόχο, να προβληθεί μια γυναίκα της εποχής που και εσύ ανέφερες. Ήταν μια εποχή που οι γυναίκες τότε έδιναν αγώνες για τα δικαιώματά τους.
0: Όχι μόνο αγώνες, αλλά ήταν και στοχοποιημένες.
1: Και στοχοποιημένους, βέβαια. Και ανάμεσα σε αυτές λοιπόν τις γυναίκες ήταν και η νόνα μου, η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, η οποία ξεχώρισε και μαζί με την δική της έτσι προσωπικότητα ξεχώρισαν και οι συνεργάτες της και η ίδια η Ζάκυνθος, γιατί πολύ νωρίς, ήδη από τα 20 της χρόνια, και καταλαβαίνουμε σε εκείνες τις συνθήκες πόσο δύσκολο ήταν αυτό. Ξεχώρισε λοιπόν γιατί αποφάσισε να κατέβει δυναμικά με την πένα της και να γίνει η πρώτη εκδότρια στη Ζάκυνθο του φεμινιστικού περιοδικού Εύα Νικήτρια. Μόνο ο τίτλος.
0: Άκου τώρα. Φεμινιστικό περιοδικό. Φεμινιστικό περιοδικό στη Ζάκυνθο. Δηλαδή πόσο πιο μπροστά.
1: Εγώ που διαβάζω χρόνια για το έργο της και μέσα από την βιβλιογραφία, βλέπω και οι άνθρωποι, ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται με το θέμα αυτό, πόσο δίνουν σημασία και στην δική της αυτή συμβολή και πρωτοβουλία εκείνης της εποχής και κυρίως μέσα από την ηλικία της. Πόσο δηλαδή σημαντικό ήταν και τόσο νέα. Βέβαια από πίσω, όπως και εσύ είπες, ήταν ο Δεβιάζης.
0: Ναι.
1: Ο Δεβιάζης ήταν ο μέντορας της. Και η ίδια έχει καταγράψει, τα έχουμε αυτά και μέσα από τα κατάλοιπά της, ότι την κατήφθηνε σε κάθε της βήμα μέχρι το θάνατό του. Ήταν ένας άνθρωπος και ο Δεβιάζης με πολύ ανοιχτό μυαλό, που φαίνεται διέγνωσε και πολύ γρήγορα ότι η μαθήτριά του, γιατί ήταν κοντά της από τα 8 της χρόνια,
0: έτσι.
1: Ότι είχε ταλέντα και στα 9 της χρόνια έκανε το πρώτο της, δεν ξέρω αυτό αν το έχεις υπόψη σου, το πρώτο της κείμενο, το οποίο το έχουμε και στο αρχείο και το παρουσιάζουμε στην έκθεση που παράλληλα είναι τώρα στο Μουσείο Σολομού και Επιφανόζα Κηθείων. Το πρώτο της λοιπόν χειρόγραφο κείμενο είναι ένα διήγημα που το ονομάζει «Πλάτανος και Κυπαρίσι».
0: Άκου τώρα.
1: Υπογράφει Μαριέτα Γιαννοπούλου και το δημοσιεύει στη Διάπλαση των Παιδών και αργότερα το αναδημοσιεύει στις Μούσες. Από τα 9 της λοιπόν χρόνια μπαίνει δειλά τότε και με αυτό το κείμενό της και ετοιμάζεται σαν να είναι έτσι, πώς να το πω, μια δεξαμενή που μαζεύει πληροφορίες για να έχει αυτό το δυναμισμό, το πολύ μεγάλο στα 20 της χρόνια με αυτό το περιοδικό, και τότε γίνεται το εξής. Την προσέχει η Αθήνα και η Καλλιρόη Παρέν, που συντονίζει ένα ολόκληρο δίκτυο.
0: Ναι. Μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, άγνωστη στους περισσότερους Έλληνες.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Τότε λοιπόν η Παρέν τη ζητά και γίνεται το περιοδικό της όργανο του παρατήματος του Λυκείου Λινίδων στη Ζάκυνθο. Και είναι συγκινητικό που ανάμεσα στους φορείς τώρα που διοργανώνουμε το συνέδριο είναι και το Λυκείο Λινίδων. Και θα μιλήσει και μια πολύ αξιόλογη επιστήμονας, η κυρία Πομόνη.
0: Αγαπημένη, για, αγαπημένη, αγαπημένη.
1: Ναι. Και για την όλη αυτή την πρωτοβουλία, γιατί μέσα από το περιοδικό της αυτό εννοείται ότι δεν φαινόταν μόνο η ίδια και η προσωπικότητά της και τα ταλέντα της, είχε ένα ολόκληρο κύκλο γυναικών της Ακίνθου και πολύ γρήγορα άρχισαν να γράφουν στο περιοδικό της αυτό που δεν διήρκησε η κυκλοφορία του πολλά χρόνια, ήταν μόνο 2-3
0: χρόνια, ναι,
1: μέχρι το 23, αλλά κατάφερε και επιβλήθηκε με τον τρόπο της, της άνοιξαν οι δρόμοι και των Αθηνών και οπωσδήποτε νομίζω ότι αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι το εφαρτήριο για να προχωρήσει μετά, όπως είπες και εσύ, από το 25 και μετά παντρεύεται τον Σπύρο Μινώτο, ο οποίος και αυτός ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος της εποχής του και γίνανε ένα πνευματικό
0: ζευγάρι. Ναι, ήταν μεγάλη προσωπικότητα στο νησί.
1: Πολύ μεγάλη. Είναι άλλη υπόθεση.
0: Ναι, ναι. Μία άλλη ιστορία αυτή.
1: Και για αυτόν.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Αλλά τα χρόνια που συνοδοιπόρησαν, γιατί δεν, κάποια στιγμή πήραν διαζύγιο, που και για την εποχή της ήταν πολύ προχωρημένο.
0: Αυτή ήταν σουφραζέτα κανονική. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Δεν ήταν όμως επιθετική.
0: Όχι, δεν έχει σημασία.
1: Δεν ήταν επιθετική.
0: Ήταν επιθετική χωρίς να είναι επιθετική. Ακριβώς. Έκανε μία επίθεση στο κατεστημένο της εποχής και στην ανδροκρατία της περιοχής, της εποχής, ναι. Που ήταν πάρα πολύ έντονη. Δηλαδή, υποστήριζε τη δημοτική που τότε ήταν, δηλαδή, έως και παράνομο ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι. Ήτανε, μα μόνο αυτά που επέλεξε να χρησιμοποιεί, όπως είπαμε, τον τίτλο του περιοδικού της Έμπα Νικήτρια. Επίσης, υπέγραφε στην αρχή ως χειραφετημένη. Στα πρώτα της βήματα ήταν πιο ρομαντική. Έλε Ρεν Ντε Φλερ. Βασίλισσα των λουλουδιών. Μετά όμως το γύρισε. Αποφάσισε ότι θα της βγει το επαναστατικό της. Και το πιο συγκινητικό για μένα, και εδώ υποκλίνομαι κι εγώ, γιατί δεν τη γνώρισα. Εγώ τη γνωρίζω μέσα από το περιβάλλον,
0: ναι,
1: και το οικογενειακό και το έργο που έχει αφήσει και το αρχείο της. Είναι ότι αποφάσισε να λέγεται Μαριέτα Μινώτου η Επτανησία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και σήμερα έκανε κάτι που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Συνέδεσε την επτανησιακή κουλτούρα στην ευρωπαϊκή της διάσταση.
0: Μα όλο το έργο της έχει να κάνει με τα Επτάνησα. Με τη Ζάγκυνθο κυρίως, αλλά γενικώς με τα Επτάνησα.
1: Τα Επτάνησα και με την ευρωπαϊκή διάσταση. Δηλαδή, αυτό βέβαια το είχε καλλιεργήσει, εννοείται, ο Κοροδεβιάζης, με τι ευκολία μπορεί και μεταφράζει πολύ σημαντικά έργα από τα λατινικά, από τα γαλλικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο 1917 κάνει την πρώτη της μετάφραση, την ΕΚΑΒΗ. Δηλαδή
0: την οποία τη διαβάζω αυτές τις μέρες, γιατί αύριο θα έχουμε και, θα έχουμε και θεατρικό αναλόγιο.
1: Βέβαια, μπράβο,
0: και θα παίξουμε απόσπασμα. Πόσο ωραία το έχει κάνει, όχι μόνο την ΕΚΑΒΗ, όλα αυτά, δηλαδή μεταφράζει τον Κάλβο, έτσι,
1: ναι.
0: Αλλά βλέπεις μέσα από τον Κάλβο, βλέπεις τη Μινώτου.
1: Mm-hmm.
0: Είναι απίστευτο, είναι η γλώσσα της, είναι η ματιά της. Τι ξέρεις τη ματιά του Κάλβου, τι ξέρεις τη γλώσσα του Κάλβου,
1: mm-hmm.
0: Όμως μέσα από τον Κάλβο βγαίνει η Μινώτου. Αυτό είναι κάτι που είναι σπάνιο, ο μεταφραστής να είναι ισότιμα δίπλα στο δημιουργό. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό.
1: Και κυρίως να αναλογιστούμε και τις εποχές που έδωσε αυτούς τους αγώνες.
0: Βέβαια.
1: Σίγουρα την βοηθούσε πάρα πολύ το οικογενειακό της περιβάλλον. Και όταν λέω η οικογένεια, ενώ κυρίως τους, τον πατέρα και τη μητέρα. Ο πατέρας ήταν πάρα πολύ μορφωμένος, για την εποχή του είχε σπουδάσει στη Γενέβη και στο Παρίσι.
0: Μα ήταν σπουδαία οικογένεια.
1: Δηλαδή καταλάβαιναν ότι το κορίτσι τους έπρεπε να προχωρήσει. Λαμβάνει μέρος στο πρώτο γυναικείο συνέδριο που για κάποιο λόγο δεν πηγαίνει, αλλά δημοσιεύεται η ομιλία της. Είχε δύο ομιλίες τότε, με τίτλο η Επτανησία, η γενική βιοτεχνία της Ακίνθου, και με τη δεύτερη κυρίως. Δείχνει, αρχίζει να δηλώνει πολύ νωρίς από τα 21 της χρόνια ότι την ενδιαφέρει η γυναίκα γενικότερα, όχι μόνο η πνευματική γυναίκα, mm-hmm. αλλά η γυναίκα που αγωνίζεται στο μεροκάματο. Και μετά εμένα με εντυπωσιάζει, Άγγελε, πώς μπόρεσε να κάνει αυτές τις υπερβάσεις, να βγει από την οικογένεια το πλαίσιο αυτό του σπιτιού και της εποχής της, και να μπορεί να γυρνάει σε όλη τη Ζάκυνθο, να συναντάει ανθρώπους και να συλλέγει αυτό το σπουδαίο υλικό που τελικά αυτή μάζεψε.
0: Να πηγαίνει στα χωριά, να ακούει παραμύθια, να ακούει ομιλίες, να ακούει τραγούδια, τα κεντήματα.
1: Αυτό το χάρισμα πρέπει να είχε.
0: Ναι, είχε και μια τρέλα, έτσι.
1: Τρέλα την είχε σίγουρα. Ναι,
0: αυτό.
1: Κανείς την
0: έκανε μεγάλο βαθμό. Ναι, είχε μία τρέλα με την καλή έννοια.
1: Ναι.
0: Που ήταν μπερδεμένη με τη φιλοδοξία, με την αγάπη, όλα μέσα σε καλές έννοιες αυτά.
1: Και πρέπει να ήταν πολύ ευγενικός άνθρωπος, γιατί και σήμερα στη δική μας ομιλία που από κοινού θα την παρουσιάσουμε με τον ιστορικό και πολύ αγαπημένο φίλο τον Ιωάννη το Φιλανδρό, με τον οποίο ασχολούμαστε με το έργο και το αρχείο της Νόνας μου, τουλάχιστον
0: έχω διαβάσει αυτό, ναι.
1: Και πια έχει γίνει και αυτό στις οικογένειες, δηλαδή, γιατί έχει γνωρίσει τον πατέρα μου, του είχε πάρει συνεντεύξεις, δηλαδή έχει μπει πολύ μέσα σε όλο το πνεύμα το οικογενειακό, στο σπίτι μας,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Και το σπίτι το πατρικό μας έχει αυτή την άβρα την ευδανησιακή, διότι είχαν μετακομίσει το 1930 στην Αθήνα, ευτυχώς.
0: Και είχε κουβαλήσει πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Οπότε στώθηκε ό,τι υπήρχε στην Αθήνα. Γιατί
0: ευτυχώς. Ναι.
1: Οπότε
0: ευτυχώς.
1: Το σπίτι μας μπορεί εμάς και σαν παιδιά να μας πίεζε, γιατί ήταν λίγο, ξέρετε, λίγο...
0: Ναι, μουσιακό.
1: Ναι, αλλά από την άλλη πιστεύω ότι χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μας μπόλιαζε την καθημερινότητα με κάθε τι επτανησιακό.
0: Ναι. Υπήρχε μία υπόγεια σχέση με όλο αυτό. Δηλαδή δεθήκατε ενώ ζούσατε την εποχή σας. Είναι πολύ ωραίο αυτό όμως. Να ζεις την εποχή σου και συγχρόνως να μπολιάζεσαι με ένα παρελθόν που ενδεχομένως δεν σε αφορά εκείνη τη στιγμή, αλλά μπολιάζεσαι. Και όταν το ανακαλύπτεις, το ερωτεύεσαι.
1: Να σου πω κάτι. Έχω ακριβώς την ίδια ηλικία, 62 ετών σήμερα, που μιλάμε. Ζω στο σπίτι της αυτή τη στιγμή με στη Ζάκυνθο. Δυστυχώς δεν έρχομαι πάρα πολύ συχνά, γιατί έχω υποχρεώσεις σε άλλους χώρους στην Αθήνα και αλλού. Και ζω στο σπίτι εδώ που υπήρχε το σπίτι της και μεγάλωσε. Δηλαδή, έχω και ένα συναισθηματικό δέσιμο αυτές τις ημέρες που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης έχω μπροστά μου και επικοινωνώ μαζί της μέσα από το αρχείο της. Δηλαδή, πολλές φορές μετράω την κάθε λέξη, γιατί προσπαθώ να βρω και μια οικογενειακή μου ρίζα. Να καταλάβω αυτή τη γυναίκα πιο βαθιά, γιατί μέσα από έγγραφά της, τα οποία μπορεί να ήταν σημειώσεις της. Μπορεί να ήταν κάποιες σκέψεις της, τα οποία δεν έχουν βγει ποτέ προς τα έξω. Φαίνεται η Μαριέτα. Και προσπαθώ να και εγώ να...
0: Την ανακαλύπτεις και εσύ σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Πόσο μάλλον οι υπόλοιποι εδώ στη Ζάκυνθο, αλλά και στην Ελλάδα γενικώς, που ξέρουν πολύ λίγα πράγματα για την Μαριέτα Γιαννοπούλου Μηνώτου.
1: Πράγματι, αλλά δεν συμβαίνει μόνο για τη Μαριέτα Γιαννοπούλου.
0: Γενικώς, ναι, γενικώς συμβαίνει. Θα σου πω κάτι που έζησα ως παιδάκι στην Αθήνα. Έχω πάει για πρώτη φορά πιτσιρικάς, νομίζω 14-15 χρονών, σε έκθεση βιβλίου στην Αθήνα. Και μέσα εκεί στις περιηγήσεις και αυτά είναι ο Ρώμας. Πάμε εμείς, είμαστε τρία παιδιά από τη Ζάκυνθο και πάμε και τον χαιρετάμε χαρά που είμαστε Ζακυνθινοί εκεί πέρα. Και εκεί για πρώτη φορά μας είπε, ξέρετε ότι τις εκθέσεις βιβλίου τις ξεκίνησε η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μηνώτου, άναυδη εμείς.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά δεν ξέραμε και το όνομα. Το όνομα Μηνώτος το ήξερα, είχα και συμμαθητή. Αλλά δεν μπορούσα να ξέρω ότι τη Μαριέτα Γιαννοπούλου Μηνώτος εκείνη. Και είχαμε μια υπερηφάνεια. Κοίτα να δεις. Και μετά στην πορεία είχαμε την απορία. Γιατί στη Ζάκυνθο δεν γίνονται εκθέσεις βιβλίου. Αφού
1: τις καθιέρωσε
0: η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μηνώτου.
1: Ναι, αλλά δεν είναι γνωστό όπως λες. Και να σου πω,
0: δεν πρέπει να γίνει όμως.
1: Πρέπει, νομίζω. Δεν έχει υποθεί πουθενά, παρόλο εμείς το έχουμε γράψει επανειλημμένα και σε ομιλίες μας το έχουμε... Έχει δημοσιευτεί δηλαδή αυτό ως πληροφορία, γιατί η ίδια υποβάλλει την ιδέα με επιστολή της στο περιοδικό του Φώτου Γιοφύλλου την πρωτοπορία. Συνεργαζόταν σε αυτό και αμέσως ο Ξενόπουλος που την υποστήριζε εξ αρχής, γιατί όπως είπαμε έγραφε και στην
0: Ελλάδα. Ναι, έγραφε.
1: Δηλαδή ο Ξενόπουλος και ο Παλαμάς ήταν οι πρώτοι που την αγκάλιασαν και άρχισαν να την υποστηρίζουν και τις άνοιξαν μετά το δρόμο για να ανοίξει τον κύκλο της, γιατί δεν ανέφερες και πόσα ονόματα.
0: Και να πούμε ότι ο Άγγελος Κελιανός ήταν νονός του παιδιού της, έτσι.
1: Ναι, άλλο εντυπωσιακό
0: κομμάτι. Άγγελου, ναι.
1: Αυτό το ζήσαμε και με τον πατέρα μου, δηλαδή μας τα περιέγραφε, το είχε ζήσει.
0: Έχω μία φωτογραφία που τους Δελφικούς Αγώνες, που νομίζω ότι μέσα εκεί πέρα είναι και η Μαριέτα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι.
1: Σίγουρα πήγαινε στις Δελφικές Εορτές.
0: Θα το ψάξω να το βρω αν είναι αυτή. Αλλά
1: εγώ την έχω προσπαθώ να την ψάξω.
0: Την κοιτούσα εχθές, ναι, και έλεγα αυτή πρέπει να είναι η Μαριέτα, αλλά εντάξει, την πάρω.
1: Θέλω να το μοιραστούμε αυτό.
0: Θα το βρω και θα στο στείλω.
1: Ναι. Με κάλεσαν για να μιλήσω για την Πάλμερ.
0: Ναι.
1: Και προσπάθησα να βρω μέσα από το αρχείο όλα τα στοιχεία που τους ένωναν και όντως τους ενδιέφεραν και το ακροατήριο, και κοίταζα ό,τι φωτογραφικό υλικό είχα βρει και δεν μπόρεσα να επισημάνω ποια μπορεί να ήταν, γιατί είχε πάει με τον όνομα μου εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν τους βρήκα.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Είναι και φωτογραφίες με πάρα πολλούς κόκκους και από μακριά. Και πάρα πολλά πρόσωπα, εντάξει, μοιάζανε και λίγο πολύ όλοι τότε.
1: Πάντως ήταν μέσα σε όλα. Πήγαινε πρώτη στα συνέδρια ειρήνης. Δηλαδή υπηρετούσε τις ανθρωπιστικές αξίες, τα ιδανικά που εμπνέουν σε όλες τις εποχές. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος που, αν δούμε και το έργο της που είναι πολύ σημαντικό, αλλά κυρίως και την ψυχογραφία της, το αξιακό της κώδικα, mm-hmm, έχει κάτι να μας προσφέρει.
0: Πολλά, κάτι, πολλά. Μακάρι κάποια στιγμή, μακάρι κάποια στιγμή οι θεατρικές ομάδες εδώ του νησιού να ανακαλύψουν το έργο της Μαριέτας Γιαννόπουλου Μηνώτου και να ανεβάσουν παραστάσεις.
1: Ναι.
0: Εγώ δηλαδή είμαι έτοιμος να γράψω ένα.
1: Μακάρι, μακάρι. Και ό,τι καινούριο εμείς μπορούμε να δούμε και από το αρχείο, να βγει και κάτι καινούριο, και πρόσφατα βρήκαμε αχρονολόγητο έγγραφο με τίτλο Κουτογιαννάκης, που είναι παιδικό θέατρο.
0: Μάλιστα. Ναι, ξέρω, είχε παιχτεί και στον Πειραιά ένα παιδικό της.
1: Ναι.
0: Στο Δημοτικό του Πειραιά είχε
1: παιχτεί.
0: Νομίζω
1: ήταν η Ελένη, ο Κύκνος.
0: Δεν θυμάμαι. Ναι. Έχω σχεδόν το σύνολο των θεατρικών προγραμμάτων. Θα ψάξω να το βρω ειλικρινά.
1: Τα θεατρικά είσαστε πολύ γεροί, και εσύ και η Πινελόπη.
0: Θα τα βρούμε, ναι, έχουμε κάνει ήδη πλάνα, ναι, με την Πινελόπη.
1: Ναι, πράγματι. Εμένα με συγκινεί, Άγγελε, ότι σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και ξεκινά σήμερα για το συνέδριο, έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους πάρα πολλοί φορείς της Ζακύνθου. Και αυτό κάτι δηλώνει. Είναι ο Δήμος, είναι το Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων, είναι το Λύκειο Ελληνίδων με το παράρτημα της Ζακύνθου, είναι το ΚΕΠΕΑ της Ζακύνθου, είναι ΑΜΚΑ Ζωφόρος, είναι ο Πλατήφορος. Δηλαδή όλοι αυτοί μαζί, σκέψου, έχουν και πώς ένα μεγάλο δυναμικό. Και
0: βέβαια. Γι' αυτό λέω, μακάρι όλοι αυτοί οι φορείς εδώ του νησιού να ξεκινήσουν μια εκστρατεία, θα έλεγα, να κοινοποιηθεί το έργο της γιαγιάς σου, να ανεβούν παραστάσεις. Εγώ έχω δει το συμμαθητή μου, το Γιάννη Κοπανά, να παίζει το Λίγκια. Το 69 μου φαίνεται ήταν. Δηλαδή δεν πρέπει όλα αυτά να ξανανεύουν. Μιλάμε για λειτουργήματα τώρα που μπήκα στη διαδικασία να τα ξαναδιαβάσω ή να τα διαβάσω για πρώτη φορά, γιατί κάποια δεν τα είχα διαβάσει. Λέω, αυτά είναι λειτουργήματα. Θα μπορούσαν, ας πούμε, κάθε χρόνο να έχουμε δύο παραστάσεις από όλα αυτά που έχει γράψει η γιαγιά σου.
1: Θα μπορούσε ίσως σε μία επέτειο που να αφορά τη.
0: Δεν χρειάζεται. Άκου να σου πω, η επέτειο είναι σαν μνημόσυνο. Δεν χρειάζεται επέτειο. Ένας άνθρωπος πρέπει να είναι με το έργο του παρόν, όχι σαν μνημόσυνο, σαν προσωπικότητα. Δηλαδή ξαφνικά μέσα στο χειμώνα ή μέσα στο καλοκαίρι να ανέβει μια παράσταση με τις Αναΐδες, ας πούμε. Λοιπόν, γιατί όχι. Γιατί όχι ως μνημόσυνο. Δηλαδή εδώ στο νησί μόνο μνημόσυνα κάνουμε. Μόνο μνημόσυνα. Και δεν έχουμε τιμήσει και ποτέ έναν άνθρωπο που να είναι εν ζωή. Πρέπει να πεθάνει κάποιος και μετά να τον τιμήσουμε. Και αυτό, ξέρεις τι γίνεται. Είναι κυρίως για να τιμηθεί αυτός που θυμάται να τιμήσει αυτόν που έφυγε, ενώ όταν ήταν εν ζωή, τίποτα. Το έχουμε αυτό εδώ. Δυστυχώς. Μαριέτα μου, τελειώνει ο χρόνος μας. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχτηκες να έρθεις στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη συμβολή σου την ουσιαστική και όλης της ομάδας των ηθοποιών, των ανθρώπων που...
0: Α, είναι σπουδαία τα παιδιά. Είναι σπουδαία. Να σου πω κάτι.
1: Το έχουν μεταφέρει και η Ζακυνθινή και όλη την προσπάθεια που κάνετε.
0: Μαριέτα, είναι συγκινητικό.
1: Σε όλα μας.
0: Είναι συγκινητικό. Αφήνουν τις δουλειές τους και έρχονται κουρασμένοι 9-9.30
1: το
0: βράδυ.
1: Είναι συγκινητικό.
0: Και δηλαδή δεν το έχω ξαναζήσει. Ωραία. Θα τα πούμε
1: να
0: το απόγευμα.
1: Και να κρατάμε τον πολιτισμό ψηλά.
0: Μακάρι. Λοιπόν, φιλιά πολλά, θα τα πούμε το απόγευμα.
1: Και από μένα πολλά φιλιά. Γεια σας.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950 92 346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
6: Στίγμα. Στίγμα. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώκος στο μικρόφωνο. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο συνέδριο που ξεκινά το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Ένα συνέδριο που είναι αφιερωμένο στη ζωή και το έργο της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου. Που αφορά το έργο και την πολυσκηδή δράση της Ακεδημίας Λογίας. Πάρα πολύ καλεσμένοι. Με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Με πάρα πολλές δράσεις. Καλό είναι λοιπόν να τιμήσετε αυτό το συνέδριο. Θα μάθετε πάρα πολλά. Θα μάθετε, θα νοσταλγήσετε. Θα φτιάξετε εικόνες από μια Ζάκυνθο που δεν υπάρχει πια, αλλά και με μια Ζάκυνθο που μπορεί να αναγεννηθεί από τις τάχτες της.

0: Είπαμε λοιπόν ότι σήμερα μιλάμε για το συνέδριο που ξεκινά το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, αφιερωμένο στη Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Και έχω τη χαρά να έχω απέναντί μου την κυρία Πέρση Αποστολή, που είναι καθηγήτρια, αν κάνω καλό λάθος να με διορθώσετε, δεν είμαι καλός εγώ στο να διαβάζω τίτλους, καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου. Τα είπα καλά?
1: Ναι, σας
0: είπα. Ξέχασα κάτι?
1: Όχι, όλα καλά.
0: Ωραία. Όλα καλά. Λοιπόν, εσείς έχετε μια σχέση με την...
1: 20 χρόνια σχέση με το έργο της Μαριέτας Γιαννοπούλου Μινώτου.
0: Και ένα βιβλίο που έχει βγει.
1: Ναι, και κάποιες μελέτες που έχω κάνει και μια συμμετοχή σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που μελετήσαμε τη δουλειά της Μαριέτας Μινώτου ως πολιτισμικής διαμεσολαβήτριας.
0: Αχα.
1: Με τις μεταφράσεις, τις μελέτες της κλπ. Θέλω να πω πώς... Επειδή εγώ δεν είμαι από τη Ζάκυνθο, δεν έχω σχέση με το νησί, πώς έφτασα στα ίχνη της Μαριέτας
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί έψαξα και βρήκα ότι δεν είστε από εδώ, δεν έχετε σχέση καμία δηλαδή με το νησί.
1: 20 χρόνια πριν συμμετείχα σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που μαζί με μια ομάδα άλλων ερευνητριών και υπό την καθοδήγηση της Σοφίας Ντενίση μελετούσαμε τη γυναικεία, εικαστική και λογοτεχνική παρουσία στα περιοδικά λόγου και τέχνης. Στα ψηλά γράμματα λοιπόν του περιοδικού Νέα Εστία βρήκα μία αναγγελία ότι κάποια άγνωστη μου τότε Μαριέτα Μινώτου είχε τολμήσει να αναμετρηθεί με τον Εμμανουήλ Ροίδη γράφοντας τη δική της εκδοχή για την ιστορία της Πάπησας Ιωάννα.
0: Ναι, ναι, αυτό ήταν πολύ τολμηρό.
1: Πραγματικά πολύ τολμηρό, και παρότι δεν τον αναφέρει κάπου είναι προφανές, βάζοντας και αυτό το αυθεντική, υπονοεί ότι ό,τι έχει γραφτεί ως εκείνη τη στιγμή για την πάπησα δεν είναι το αυθεντικό.
0: Ναι.
1: Οπότε εκείνη ήθελε να δώσει τη δική της γυναικεία ματιά για αυτή την ιστορία. Και το ένα έφερε το άλλο και έτσι οδηγήθηκα σε πολύ σημαντικά πράγματα που έκανε η Μαριέτα Μινώτου. Πάρα εξαιρετικά δραστήρια σε πολλά διαφορετικά πεδία. Και ως εκδότρια και συμμετέχοντας σε πολλές συλλογικότητες.
0: Και ως προσωπικότητα κυρίως, γιατί δημιουργούσε παντού αντιδράσεις. Ήταν, το είχε το DNA της το Ζακυνθινό.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα και για την Εύα Νικήτρια, όταν έβγαλε αυτό το πρώτο περιοδικό, 20 χρονών ήταν, έλεγε ότι... ήταν το μόνο έργο που έβγαλε με σκοπό, εννοεί με φεμινιστικό σκοπό, γιατί τη φανάτιζε η στάση που αντιμετώπιζε και ως γυναίκα από τον ντόπιο έτσι, κόσμο των
0: πρέπει
1: γραμμάτων.
0: Πρέπει να είχε φάει, όπως το λέμε σήμερα, πολύ bullying εδώ στο νησί. Πρέπει να είχε ακούσει απίστευτους χαρακτηρισμούς από τους καλούς ανθρώπους του νησιού.
1: Και γι' αυτό το έβαλε πείσμα.
0: Ναι. Ένα κορίτσι 20 χρονών να κάνει επανάσταση σε ένα πολύ συντηρητικό νησί. Πολύ συντηρητικό νησί. Έτσι. Μπορεί να έβγαλε μεγάλες προσωπικότητες, αλλά καμία δεν έμεινε στη Ζάκυνθο. Όλοι φύγανε.

0: Ούτε ο Σολομός έμεινε εδώ, ούτε ο Κάλβος, ούτε ο Φρόσκολος και ο Ξενόπλος έφυγε. Είχαμε κάτι που τους διώχναμε, ναι, αυτούς τους ανθρώπους. Και πόσο μάλλον ένα κορίτσι σε ηλικία τέτοια να σηκώνει σημαία επανάστασης και να στηρίζει τις σκέψεις της, τα όνειρά της και αυτό που ήθελε για τις γυναίκες. Ήταν πολύ σημαντικό.
1: Ναι, και το βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο διαπερνά το σύνολο του έργου της. Δηλαδή και το φιλολογικό και το μεταφραστικό και το λαογραφικό, υπάρχει πάντοτε αυτή η πτυχή. Η γυναικεία ματιά και το πώς και η αναμέτρηση έτσι με τη γυναικεία ταυτότητα. Τι είναι, ναι, η γυναικεία ταυτότητα και ποια είναι η συμβολή. Έχει γράψει πάνω από 50 μελέτες, βιογραφίες και άλλα κείμενα για πολυάριθμες γυναίκες του παρελθόντος που διέπρεψαν σε διαφορετικά πεδία του δημόσιου βίου, και είναι σημαντικό αυτό. Ήθελε να τις ανασύρει από την αφάνεια, ναι, και να τους δώσει τη θέση που δεν είχαν στην επίσημη
0: και
1: ιστορία.
0: Και για να δώσει παραδείγματα στις γυναίκες της εποχής.
1: Ακριβώς. Έτσι, είναι
0: ότι
1: και
0: δεν
1: αυτό.
0: Είστε οι νοικοκυρές που σας έχουν υποχρεώσει οι άντρες σας, ας πούμε, για σκεφτείτε πόσες σπουδαίες γυναίκες υπήρχαν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό ήταν το πιο σημαντικό, ότι έδινε παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν προέβαλε τον εαυτό της.
1: Και με τον ίδιο της τον εαυτό, γιατί ήταν και εκείνη μία που έπαιρνε τη σκυτάλη από τις προηγούμενες και συνέχιζε ακριβώς,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Στην πορεία βγήκε αυτό, αλλά όταν ξεκίνησε, ναι, ήταν με άλλο σκοπό. Ήταν με σκοπό να αναδείξει τις προηγούμενες γυναίκες, να τις φέρει ψηλά.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ ωραίο το έργο της. Αυτό που κάνατε εσείς για την αληθινή ιστορία της Πάπησας Ιωάννας,
1: ναι,
0: το βιβλίο, το έχω.
1: Αλήθεια.
0: Το έχω, ναι. Έχω όλα τα βιβλία του Φίτσου, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, θεώρησα ότι είχε εξαιρετικό γραμματολογικό ενδιαφέρον. Εγώ είχα και μία μανία, έχω μία μανία με τον Ροίδη, οπότε έτσι μου κίνησε το ενδιαφέρον να δω ποια είναι η δική της εκδοχή.
0: Και τι διαφορές βρήκατε?
1: Πολλές, και σε ό,τι αφορά τον καμβά της ιστορίας. Η ιστορία όπως τη δίνει Μινώτου δεν έχει καμία σχέση, με εκείνη όπως τη δίνει. Αλλά και η προσωπικότητα της Πάπησας όπως την πλάθει η Μινώτου είναι εντελώς διαφορετική. Δεν είναι η αδίστακτη γυναίκα που πατάει επιπτωμάτων και ανεβαίνει στον παπικό θρόνο και τους άντρες επίσης, ναι, τους, ναι, χρησιμοποιεί. Είναι μια γυναίκα που διψάει για μόρφωση. Φυσικά υπάρχει έτσι και κάποιο ρομαντικό εξειδανικευτικό στοιχείο,
0: ναι,
1: ο έρωτας κλπ. Συνδυάζει αυτά τα δύο. Επομένως πολύ διαφορετική.
0: Ο Ροίδης το έχει τοποθετήσει διαφορετικά.
1: Διαφορετικά, δεν ξεχνάμε επίσης ότι ο Ροίδης δεν είναι μόνο ο Ροίδης της Πάπησας.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι και ο Ροίδης που είχε επιτεθεί στις γράφουσες Ελληνίδες, οπότε ήταν και αυτός ίσως ένας λόγος που όθησε τη Μινώτου.
0: Ναι, τον να... θεώρησε εχθρό της, εντός εισαγωγικών.
1: Ναι.
0: Εχθρός απέναντι σε αυτό που ήθελε να πρεσβεύσει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό. Έχω δει το θεατρικό με την Καρέζη, την Πάπησα Ιωάννα, που ήταν βεβαίως του Ρούσου, ο οποίος έχει πατήσει στο Ροίδη, αλλά το είχε κάνει καθαρά ρομάντσο τότε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και ναι, μετά μπήκα να διαβάσω το βιβλίο του Ροίδη τότε. Και καμία σχέση. Ναι, ουσιαστικά κανείς δεν ξέρει ακριβώς πού να πατήσει πάνω στην Πάπησα Ιωάννα. Πρέπει να διαβάσει και το Ροίδη, πρέπει να διαβάσει και το δικό σας το βιβλίο για να βρει τις διαφορές. Είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάντα.
1: Ναι. Έχει κάνει όμως πορτρέτα και για άλλες σπουδαίες γυναίκες, την Ισαβέλα Θεοτόκη, mm-hmm, και για την Μουτζάν Μαρτινέγκου φυσικά.
0: Καλά, ναι.
1: Και για την Μπουμπουλίνα, έτσι, και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς βλέπει τη συμμετοχή των γυναικών στην Επανάσταση, πώς τις βλέπει ως μητέρες, και αυτό είναι μια άλλη πτυχή, έτσι, που την απασχολεί. Είχε γράψει και εκείνη ένα εξαιρετικό κείμενο για, έτσι, εξομολογητικό για τη δική της τη μητέρα. Είναι και αυτή μια πτυχή που την απασχολεί ιδιαιτέρως.
0: Ναι. Ποιο θα είναι το θέμα σας στο συνέδριο?
1: Θα μιλήσω για όλα αυτά, για το πώς συνδυάζει δηλαδή τις μελέτες, τη μελέτη της πολιτισμικής ταυτότητας των Επτανήσων και γενικότερα της Ελλάδας με τις διερευνήσεις της για τη γυναικεία ταυτότητα. Αυτό είναι το θέμα της αυριανισμού ομιλίας.
0: Νομίζω ότι είναι κάτι που αφορά το σήμερα όλο αυτό, γιατί και οι γυναίκες σήμερα έχουν ξεκινήσει μια δική τους επανατοποθέτηση, δεν θέλω να πω επανάσταση, επανατοποθέτηση στο σήμερα, γιατί υπάρχουν αμφισβητήσεις, υπάρχουν φωνές, έχει ξαναγίνει ανθρωκρατούμενη η κοινωνία, όχι ότι έπαψε ποτέ,
1: ναι,
0: αλλά τώρα τελευταία είναι λίγο μια επιστροφή στο άσχημο παρελθόν, οπότε νομίζω ότι είναι και πολύ επίκαιρο όλο αυτό που συμβαίνει με την
1: Μαριέτα Μινότου. Θα πρέπει, εντάξει, εμείς σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά σε σχέση
0: καλά,
1: με το πώς ήταν
0: καλώς, ναι,
1: όταν ξεκινούσαν τότε εκείνες οι γυναίκες, οι πρωτοπόρες. Θα πρέπει να το δούμε με το πώς ήταν τα τότε δεδομένα, πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με τα τωρινά για μια γυναίκα μορφωμένη, όπως ήταν η Μινότου, λογία, συγγραφέα κλπ.
0: Όμως και τώρα, αν μια γυναίκα γίνει πρόεδρος δημοκρατίας ή πρωθυπουργός, υπάρχει από πίσω.
1: Ακούει τα εξαμάξεις.
0: Τα εξαμάξεις. Δηλαδή, εντάξει, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Οι ρίζες όμως είναι ίδιες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ποτέ οι άντρες στην ουσία δεν δέχτηκαν ισότιμα τις γυναίκες. Το βλέπετε παντού, ας πούμε στο Hollywood οι άντρες παίρνουν τα πολλά λεφτά, οι πρωταγωνίστρες παίρνουν πολύ λιγότερα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό. Σας λέω έτσι ένα πολύ εύκολο παράδειγμα, το οποίο ενδεχομένως είναι γνωστό σε πολύ κόσμο.
1: Γι' αυτό παραμένουμε σε εγρήγορση, έτσι.
0: Και έτσι πρέπει.
1: Ναι.
0: Και έτσι πρέπει.
1: Δεν επαναπαυόμαστε από τις κατακτήσεις του παρελθόντος.
0: Όχι. Άλλωστε, ο κόσμος είναι μία μήτρα. Και χωρίς τη μήτρα δεν γίνεται τίποτα. Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι.
0: Ο άντρας περνάει και φεύγει. Η γυναίκα είναι εκείνη που δημιουργεί, που γεννά. Οπότε είναι πολύ ωραία. Πραγματικά βρήκα πολύ ωραία πράγματα διαβάζοντας έτσι τα πρόσωπα που θα πάρετε μέρος και τη θεματολογία, και νομίζω ότι θα έχει μια σωστή κατεύθυνση.
1: Και νομίζω ότι θα φωτιστούν διαφορετικές πτυχές του έργου και της δραστηριότητάς της.
0: Και θα επανατοποθετηθεί, είναι μια λέξη που μου αρέσει, η Μινότου στη Ζάκυνθο. Δηλαδή να μάθουν οι Ζακυνθινοί ποια ήταν και να αρχίσουν να τιμούν πρόσωπα σαν τη Μινότου, γιατί είναι πάρα πολύ σαν τη Μινότου που δυστυχώς είναι στο περιθώριο.
1: Εγώ κρατάω και μια δική της αναφορά που έλεγε αντιστοίχως, όπως εμείς λέμε για εκείνην, αντιστοίχως έλεγε για την Μουτζάν Μαρτινέγκου,
0: ναι,
1: την οποία δεν... δεν γνωρίζουν τότε, δεν γνώριζαν και δεν τιμούσαν οι Ζακυνθινοί και διαμαρτυρόταν εξ ονόματός.
0: Μην φανταστείτε και ότι σήμερα την έχουμε σημαία.
1: Ναι.
0: Έτσι, μην φανταστείτε. Εδώ κάποιοι είχαν πει να δώσουμε στο θέατρο το όνομά της και σηκώθηκε επανάσταση. Μην φανταστείτε. Να μην μάθετε αυτά τη Ζακύνθου, να μάθετε τα καλά. Άλλο να μην το μάθετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα σας απολαύσω στο συνέδριο.
1: Και εγώ εσάς, γιατί συμμετέχετε κι εσείς.
0: Ναι, εγώ συμμετέχω στα θεατρικά δρόμενα ως σκηνοθέτης, όχι ως τίποτα. Απλώς θα προλογίσω 2-3 πράγματα για το έργο, να καταλάβετε τι ακούτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι εγώ.

0: τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8.

0: και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Θα την ξανακάνουμε μπλε όλη την Ελλάδα.
1: Μαλάκα. Μαλάκα με σάλτα un lago. Pasando lo malo trago. Bande cuatro y el agua traga.
0: Ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχω δεσμευθεί.
1: Μαλάκα.
0: Υπογράψει μαζί σας συμφωνία αλήθειας.
2: Ρένο μου, σωθήκαμε. Σωθήκαμε, Ρένο.
0: Η παράταξή μας να γνωρίζει μόνο νίκες.
3: Πάρτα μωρή άρρωστη.
1: De noche luces apagan y solo la alumbra un faro. Pirata en busca dinero.
0: Ερχόμαστε από πολύ μακριά.
4: Ρε καλή άκρη, ρε.
0: Πηγαίνουμε πολύ μακριά.
5: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.
6: Πραγματικά, ό,τι είναι γραφτό του καθενός. Σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, στο αεροδρόμιο. Οπότε είπαμε να κινηθούμε και σε τέτοιους ρυθμούς, γιατί είναι ένα μεγάλο κόμμα και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα είναι πρώτο. Βεβαίως, περιμένουμε να ανακοινώσει 21 Μαΐου η κυρία Καριστιανού, η οποία χτες έκανε ένα βίντεο με ένα περιστέρι στην πλατεία Αριστοτέλους, το οποίο περιστέρι είναι τρεις φορές όσο το κεφάλι της Καριστιανού. Κάτι έχουν κάνει λάθος, ή έχει φάει πάρα πολύ το περιστέρι, ποιος ξέρει τι σαβούρωσε, και πάει, το σηκώνει, παρόλα αυτά φεύγει ψηλά πάνω. Μπροστά στο Ολύμπιον το περιστέρι. Και εκεί ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού με μουσικές Μίκη Θοδωράκη ότι 21 Μαΐου έχουμε αυτό το κόμμα. Τον Ιούνιο του θεριστή θα κάνει ο θεριστής ο Τσίπρας, θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Και περιμένουμε και το Σαμαρά με την ευγενική υποστήριξη από κάτω χορηγία, όχι χορηγία, υποστήριξη Καραμαλή. Όλα αυτά το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο. Οπότε παρόλα αυτά και με αυτά ως δεδομένα οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα έχει συνέδριο και θα μαζευτούν εκεί οι νεοδημοκράτες.
0: Για μια νίκη καθαρή η οποία θα δώσει στον τόπο ασφάλεια και σιγουριά και στον πολίτη ελπίδα και προοπτική. Μια νίκη που θα το ξαναπώ θα τη φέρετε και πάλι εσείς. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες που κρατάτε πάντοτε
7: ένα αρχίδι.
0: Ψήφο στη Νέα Δημοκρατία σημαίνει
4: Everyday μαλακία. Γιατί αυτοί είμαστε.
7: Αυτοί είστε.

0: Για νίκη που θα το ξαναπώ, θα τη φέρετε και πάλι εσείς, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, που κρατάτε πάντοτε και παντού ζωντανή τη φλόγα του Πυρσού.
1: Πυρσός ήταν τελικά. Δεν ήταν το άλλο που είπε στην αρχή. Εδώ απευθύνεται προς τους νεοδημοκράτες από προηγούμενες σωκοματικές διαδικασίες και από προηγούμενο συνέδριο. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα φρέσκα ηχητικά βεβαίως από αυτό το συνέδριο, το οποίο ξεκινάει σήμερα, ξαναείπαμε στο αεροδρόμιο. Οπότε σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, μια μέρα χαράς.
2: Σήμερα μαύρος ουρανός.
3: Χαρά Θεού είναι έξω.
2: Σήμερα μαύρη μέρα.
3: Τι έχει συμβεί?
2: Σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Σταμάτα! Σιγαμένη!

0: Και η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα.
1: Σταμάτα!
0: Αλλά...
2: Εδώ στο άλλα να φρενάρουμε. Είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπρόεδρος και της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μιλάει ότι αυτή η κυβέρνηση συμπεριφέρεται δρά με σοβαρότητα, το ακούσαμε, το είπε, το ακούμε, δεν το προσπερνάμε, ξέρουμε ότι ισχύει αυτό, γι' αυτό δεν το σχολιάζουμε, και βάζει ένα αλλά, θα ακούσουμε τι ακολουθεί αμέσως μετά.
0: Αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
3: Τη βάψαμε. Και να δούμε τι θα κάνουμε με την Μπασάβιολα που μας έλεγε.

0: η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
1: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
2: Νομίζω ούτε έτσι ψωζόμαστε, ακόμη και αν η Παναγιά βάλει το χέρι της. Ωραίος χαρακτήρας από το Παρτάλι με τον τρόπο που τα έλεγε. Παρτάλια γενικώς, τα ακούμε εδώ. Ο κύριος Χατζητάκης λοιπόν μας είπε ότι είναι η δύναμη που μπορεί η Ελλάδα να ακουμπήσει πάνω στη Νέα Δημοκρατία, με αυτά που έχουν βγει τώρα για τη Νέα Δημοκρατία. Με σκάνδαλα, με υποκλοπές, με ακρίβεια. Τι άλλο έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Ξυπασμένα στελέχη από εδώ και από εκεί. Αρπακτικά γενικώς, περιστέρια η Καριστιανού, κοράκια, γεράκια ετούτη εδώ. Όλο αυτό είναι ένα παζλ της σύγχρονης πολιτικής σκηνής. Να θυμίσουμε, επειδή υπάρχει και συνέδριο σήμερα και θα τα πούνε μεταξύ τους εκεί, ότι είναι μια κυβέρνηση των αρίστων πρώτων, φαίνεται αυτό, και δεύτερον μια κυβέρνηση που δεν μασάει και έχει συγκρουστεί με συμφέροντα.
3: Αυτός ο δραστικός εξυγχρονισμός του τόπου, τον οποίο έχουμε δρομολογήσει, ναι, έχει ενοχλήσει πολλούς. Και η συλλογική δυναμική της χώρας έχει στερήσει ισχύ από ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία άλλοτε επηρέαζαν εξωθεσμικά την πορεία του. Αυτά τα κέντρα λοιπόν θα ήθελαν πολύ έναν πιεζόμενο πρωθυπουργό και μια αγκυλωμένη κυβέρνηση. Ήδη μάλιστα κάποιοι μας δείχνουν τα δόντια τους. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε.
1: Τη βάψαμε.
2: Τη βάψαμε. Κολλάει και εδώ λοιπόν. Ακούσαμε, δεν μασάνε. Θα κρατήσουμε αυτή τη φράση και στο πρώτο πληθυντικό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βέβαια τη λέει για τα συμφέροντα. Ξέρουμε αν μασάνε και αν δεν μασάνε. Κρατάμε το δεν μασάμε και το φέρνουμε στην καθημερινότητα των πολιτών όταν πάνε στη λαϊκή αγορά και στα σούπερ μάρκετ.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα τα ίδια είχαν. Οι ντομάτες 3 ευρώ. Οι τιμές είναι πανάκριβες παντού.
3: Δεν μασάμε.
4: Και στο μάρκετ και εδώ. Τα υπόλοιπα, ας πούμε, που είναι ακριβά τώρα, φράουλες, καρπούζια, πεπόνια που βγήκαν, δεν παίρνουμε.
3: Δεν μασάμε.
4: Δεν μπορούμε.
5: Εγώ θα θυμηθώ τα παλαιότερα χρόνια που παίρνα πληθώρα φρούτων με 30 ευρώ. Γέμιζα το καλάθι φουλ.
3: Τώρα δεν μασάμε.
5: Θα πάρω από όλα τα είδη, αλλά μετρημένα. Δηλαδή θα πάρω 5 κομμάτια από το καθένα και θα είμαι και ευχαριστημένη. Με περισσότερα χρήματα.
1: Τη βάψαμε.
3: Δεν μασάμε.
2: Με την έννοια δεν τρώμε. Αυτό το έδωσε, το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε τη γραμμή. Οπότε δεν πολύ μασάμε όπως παλιότερα. Τρώμε λιγότερο, γιατί λιγότερο ψωνίζουμε. Το γνωστό αυτό, όποτε πάει κάμερα σε σούπερ μάρκετ, εδώ ήταν και ηχητικά από λαϊκοί. Οι γυναίκες εκεί κάναν τις συγκρίσεις, τι συνέβαινε παλιά, τι συμβαίνει τώρα και πώς ακριβώς ψωνίζουν. Μια που βγήκαμε στο δρόμο, θα πάμε παραπέρα. Εντόπισαν οι κάμερες των social media μία συμπολίτησά μας, Ελληνίδα καθαρή, η οποία τι έκανε. Πέταξε κάτι κεφαλάρια αυτοκινήτου, τα πέταξε χτες, τα έβγαλε και σε μια γωνιά για να τα πάρει ο Δήμος. Όμως πριν περάσει ο Δήμος, πέρασε με ένα τρίκυκλο ένας αλλοδαπός, που υπάρχουν πάρα πολλοί και μάλιστα είναι ένα σύστημα ανακύκλωσης όλο αυτό, και το αμάζεψε αυτός ο άνθρωπος πριν περάσει ο Δήμος να τα πάρει, να τα πάει να τα δώσει εκεί που πρέπει, να βγάλει και ένα μεροκάματο. Η κυρία το είδε αυτό, η συμπολίτησά μας, και δεν της άρεσε που τα πήρε αλλοδαπός και έκανε ολόκληρο θέμα. Τι έκανε? Είδε τον άνθρωπο όταν ήταν στο τρίκυκλο. Το τρίκυκλο είναι και ελαφρύ όχημα. Και είχε μπει στο. Ο οδηγός καθόταν στη θέση του. Αυτή ήταν κρεμασμένη στο παράθυρο. Μισή στο δρόμο, μισή κρεμασμένη. Και τον κρατούσε, του κρατούσε τα χέρια για να μην βάλει μπρος και να μην φύγει. Γιατί ήθελε τα κεφαλάρια της, αυτά που είχε πετάξει χτες. Ήθελε να μην τα πάρει ο ξένος και ήθελε να τα πάρει πάλι η ίδια. Για να κάνει ζημιά στον ξένο προφανώς. Και το είδαν οι γείτονες εκεί και το κατέγραψαν.
6: Από εδώ δεν θα ξαναπεράσεις, θα σου στήσω καρτέρι.
7: Και τι θα το κάνεις?
6: Δεν σε νοιάζει εσένα, δικηγόρο δεν χρειάζομαι.
7: Αλλά είσαι σε ιστερία όμως, πρέπει να ερεμήσεις.
6: Ρε, είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ. Τόσου!
7: Πρέπει να ηρεμήσει.
6: Τόσου!
7: Με ματιάζει.
6: Ναι!
7: Τι είπα να μαγείς.
6: Τόσου!
7: Είναι συμπεριφορά αυτή.
6: Εσένα είναι συμπεριφορά!
7: Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Έχει τον άνθρωπο δυο και τον βασανίζει.
6: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια!
7: Τα κεφαλάρια που ήταν.
6: Εκεί ήταν.
7: Πεταμένα.
6: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
7: Ποιο τα πέταξε εκεί.
6: Ο κ. Μανώλης τα βάλε χθες.
7: Ποιανού είναι.
6: Δικά μου που τα πήρε ο κ. Μανώλης.
7: Και του είπε να πάει τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
6: Δεν το πας στο πεζοδρόμιο.
7: Πού του είπες, όπου βρεις.
6: Τα πάρει ο Δήμος. Εσείς τι είστε δικηγορός.
7: Πρέπει
6: να φέρει τα κεφαλάρια για να φύγει.
8: Που κάνει είναι παράνομο.
6: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και για να φύγει.
8: Δεν έχει τα κεφαλάρια ο άνθρωπος.
6: Δεν έχει, που το ξέρεις εσύ. Εσύ είσαι δικηγορός.
9: Άντε τώρα στον άνθρωπο να φύγει.
6: Δικηγορός είσαι, κυρία μου. Άντε πνίξου. Άντε πνίξου. Κυράτσα. Κυρία Κατίνα. Φέρε τα κεφαλάρια για να φύγει. Και μην τα ξαναπλησιάσει.
7: Ευτυχώ. Ευτυχώς που σε έχω πάρει βίντεο όλη την ώρα που βρίζεις όλο τον κόσμο.
6: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία, πάρε με και ό,τι θέλεις.
7: Δεν είναι συμπεριφορά αυτή όμως.
6: Συμπεριφορά είναι δική σου. Φτώσου ρε, είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ.
7: Έχεις βγάλει αφρού στο στόμα, το καταλαβαίνεις.
2: Το κριτήριο εδώ είναι αν είσαι Έλληνας. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί η ίδια θεωρεί τον εαυτό της Ελληνίδα, καθαρό είμαι προφανώς, και προτιμάει και θέλει και άλλους συμμάχους να είναι Έλληνες δίπλα της, για να πάρουν από τον Μέρο Καματιάρη τα κεφαλάρια που είναι άχρηστα στην ίδια και άχρηστα σε όλους εκεί. Η μόνη χρησιμότητα είναι για τον οδηγό του τρίκυκλου. Όλοι οι υπόλοιποι δεν θέλουν τα κεφαλάρια, γιατί είναι παλιά προφανώς, και τα έχει πάρει εδώ η κυρία, η οποία έχει εκνευριστική συμπεριφορά, είναι σκατόψυχη, και όλο αυτό αντανακλάται στη φωνή. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, από τη φωνή μόνο καταλαβαίνεις τι ποιότητα άνθρωπος είναι αυτός και πώς μιλάει. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω, και μόνο που καλημέρα που σου λέει εκνευρίζεσαι από τη χρειά, από το ρυθμό και από το τι λάθος φωνή. Είναι όλο λάθος αυτό γενικώς σε αυτή την κυρία. Μια δυστυχισμένη έρμη. Κανείς ποτέ δεν της άνοιξε έναν ορίζοντα. Και τώρα τα έχει βάλει εκεί και αγκαλιάσει το τρίκυκλο να μην φύγουν τα κεφαλάρια. Με βασικό όμως διακύβευμα εκεί, ποιος είναι Έλληνας.
6: Είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ. Φτώσου.
7: Πρέπει να ηρεμήσεις.
6: Φτώσου.
7: Με ματιάζεις.
6: Ναι.
10: Στα όριστα βρύο, στα ξύλα, στα λαγκάδια. Στις θάλασσες στεβά. Από τη σικιά να αφήνεις.
7: Με ματιάζεις.
6: Ναι.

0: Krishnachtchek.
1: Ein Zug gegen miese Laune, ein Schuss auf die Friedenstaube. Wir fallen tief, denn wir fliegen hoch, alles wie gewohnt. Spiel mir das Lied vom Tod.
2: Άντε με τα κεφαλάρια. Αυτά πέταξε τα κεφαλάρια, δεν τα ήθελε. Και παραφύλαγε να δει ποιος θα πάρει τα κεφαλάρια. Αυτοί οι άνθρωποι έτσι είναι. Μέχρι τέλους το πάνε, έχουν αιμονές, έχουν διάφορες ιδιομορφίες, πολύ κομψές φράσεις όλες αυτές, και είναι πολύ χρήσιμοι και στους γύρω. Και ωραίοι άνθρωποι. Μιλάς, συσχετίζεσαι μαζί τους και έχεις φύγει μετά την συσχέτιση αυτή διαφορετικός. Ωραίος, είδες ένα ωραίο παράδειγμα. Σου άνοιξε ορίζοντες. Ότι σώζω τα κεφαλάρια να μην, που είναι για πέταμα, για να μην τα πάρει ο ξένος. Πέταμα, ναι, στα σκουπίδια οπουδήποτε. Να μην τα πάρει αυτός. Όλο αυτό, πολύ σωστά το κατέγραψε κάποιος και την έχει κάνει ρόμπα στο Πανελλήνιο. Έχει γίνει viral ήδη αυτή η κυρία με όλα αυτά τα που έκανε. Ποιοτικό. Δεν το λες. Ποιοτικό όμως θα είναι αυτό που θα συμβεί στο συνέδριο, για να ξαναγυρίσουμε, της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Και γιατί θα είναι ποιοτικό? Διότι θα μαζευτούν εκεί οι ποιοτικοί.
3: Είδατε όμως ανθρώπους που ο καθένας τους έχει μια ξεχωριστή διαδρομή. Είδατε κυρίως ανθρώπους με ποιότητα. Με ποιότητα.
4: Α, ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί, ναι.
3: Με ποιότητα, γιατί αυτό ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα.
5: Μου έρθε με μπλοκ με λουτίνα πιάνο.
3: Ποιότητα, γιατί αυτό ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα.
6: Γιατί εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
6: Τι είχατε κάνει?
7: Καραμίτρο.
5: Imaginando, paso todo el día imaginando.
3: Με ποιότητα.
7: Θα σας γδάρουμε.
5: Problemas en mi mente ignorando.
8: Y para allá nada.

Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως ακούσαμε, λίγο προσυνεδριακή, λίγο της Παρασκευής γενικότερα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Το τηλέφωνο είναι 211-1080-880. Εδώ τελειώσαμε με τα πολιτικά. Αυτή την ώρα στην Ηλιούπολη, στον Ιερό Ναό εκεί, τον κεντρικό της Κοιμήσεως, γίνεται τρισάγιο για τα κορίτσια, τα 2-17χρονα, αν δεν έχετε ακούσει την είδηση. Χθες το βράδυ κατέληξε και η δεύτερη, η Έλενα, νοσηλευόταν στο ΚΑΤ, έκανε προσπάθειες οι γιατροί, αλλά από τον εκτό όροφο όταν βρεθείς κάτω, προφανώς δεν ήταν πολύ εύκολη η κατάσταση. Η Μελίνα, η πρώτη κοπέλα, 17 χρονών, είχε καταλήξει αμέσως. Ήταν δύο φίλες αχώριστες, όπως λένε όλοι οι μαθητές που τους ήξεραν, διπλανές στο Θρανείο, άριστες μαθήτριες, πάρα πολύ καλές μαθήτριες. Ήταν μαζί στη ζωή τα τελευταία χρόνια και από προχτές είναι μαζί και για πάντα στην αιωνιότητα.

0: Για τα δύο κορίτσια λοιπόν, για τη Μελίνα και την Έλενα, και αυτή την ώρα επίσης γίνεται και η καύση της πρώτης κοπέλας πάνω στην Ριτσόνα. Εμείς που μένουμε εκεί, Ηλιούπολη, προφανώς είναι το θέμα συζήτησης, νομίζω και εκτός Ηλιούπολης, δεν έχει να κάνει με τον τόπο, αλλά στον τόπο είναι διαφορετικό, γιατί εγώ περνάω από την πολυκατοικία. Από αυτή την πολυκατοικία είναι ο δρόμος μου. Και γενικώς η πλατεία τέχνης που είναι ο σύλλογος που έχουμε στεγάζεται ακριβώς δίπλα από το σχολείο, κάτω από το πέμπτο λύκειο που πήγαιναν τα παιδιά. Δηλαδή όλο δεν μπορείς να γλιτώσεις, και υπάρχουν πολλοί φίλοι, πολλοί συγγενείς, πολλοί γείτονες οι οποίοι συζητάνε αυτό το θέμα, αισθάνονται την ανάγκη να ανταλλάξουν απόψεις για αυτό το θέμα. Νομίζω και ξένοι άνθρωποι, όχι μόνο ντόπιοι και οι δικοί μας. Οπότε είναι πολύ λογικό. Τελεία σε αυτό, αν και δεν μπαίνει τελεία με τίποτα, γιατί έχει ξεκινήσει μια τεράστια συζήτηση για πολλά θέματα, που μπήκε πολύ άγρια και μπήκε και πολύ επιτακτικά αυτή η συζήτηση, για τις ευθύνες της κοινωνίας, για τις ευθύνες της πολιτείας με δομές, υποδομές που δεν υπάρχουν καθόλου, για τις ευθύνες της οικογένειας, για στοιχήματα και στόχους που βάζουν οι άνθρωποι που είναι τίποτα και φουσκώνουν τα μυαλά των νέων ανθρώπων που έχουν άλλο επεξεργαστεί και δεν μπορούν να ανεχτούν και να αντέξουν καταστάσεις που ένας μεγάλος ενήλικας μπορεί να τις αντέξει, που ούτε και οι μεγάλοι πολλές φορές. Γενικώς όλο αυτό είναι ένα ενδιαφέρον δυστυχώς θέμα που έρχεται και πρέπει να συζητηθεί και να το λήξουμε όσο γίνεται τώρα, με αυτή την τραγικότατη αφορμή να λήξει αυτό το θέμα. Όχι πίεση στα παιδιά, ελεύθερα να ζήσουν όπως θέλουν, όπως γουστάρουν τα ίδια, και με λάθη και με αδυναμίες. Δεν υπάρχει καλύτερο. Να μην είναι όλα τέλεια. Δεν γίνεται να είναι όλα τέλεια στη ζωή. Δεν είναι κανείς τέλειος έτσι κι αλλιώς. Και η τελειότητα είναι εκνευριστικά βαρετή. Καλύτερα ποικιλομορφία, αγώνας, βελτίωση, δρόμος να βελτιώνεσαι και να γίνεσαι καλύτερος, να, μέσα από τα λάθη, μέσα από τα πεσήματα αυτά που λέμε όλοι, ότι έπεσα, στεναχωρέθηκα, λύγησα. Ο άνθρωπος όταν λυγίζει είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος. Άρα μην το αποκλείουμε αυτό, μην του βάζουμε χ. Είναι μέσα στη ζωή. Πρέπει να γίνει και θα γίνει. Νομίζω αν δεν το κάνουμε και τώρα με αυτή την αφορμή, που δεν είναι αφορμή, δεν πρέπει να είναι ο θάνατος δύο παιδιών αφορμή, αλλά το λέω και καταλαβαίνετε και πώς το λέω, για να μην ξαναέχουμε τέτοιες καταστάσεις όσο γίνεται, γιατί είναι πολύπλοκο το θέμα, δεν είναι μόνο θέμα κοινωνίας, είναι και άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες, προφανώς όλο αυτό το μείγμα, αλλά όσο μπορούμε τα ποσοστά της κοινωνίας, της συμμετοχής, της κοινωνίας, της πολιτείας, των υποδομών, της γειτονιάς, των δικών μας συμπεριφορών, μπορούμε αυτά να τα εξαλείψουμε και να μείνει μόνο κάποια ελάχιστα ποσοστά ψυχισμού, που μπορεί και αυτά να παίζουν κάποιο ρόλο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, πάντως, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα λαό, τελείως διαφορετικό κλίμα, και αμέσως μετά διαφημίσεις, και εδώ είμαστε.
1: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
2: Καλησπέρα.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το πορτοκαλί κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταφέρω. Θα φέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είναι συγκλονισμένη.
2: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
1: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι κλήτη και η νεολαία μας, να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι. Την Παρασκευή πάω κουτσούμπα, έτσι, αρδύο κουτσούμπα στην Κομωτινή.
2: Να πας.
3: Ωραία. Στο καλό.
4: Καλησπέρα, Αποστολή.
2: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και οι επιλογές για να ακούσω την Ελληνοφρένεια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
2: Οπα, δάκτυλος.
4: Κάτσε, προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
2: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
4: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την Ελληνοφρένεια.
3: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια σου, φίλε.
3: Θέλω κάτι. Δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα πολυσπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη Κολοσσέη, ο Μιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
2: Πού πάει?
3: Επειδή έρχεται ο Αλέξης αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
2: Δεν πάει ακόμα. Όταν του πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο, με τα σφαίροντα. Όπου να είναι δηλαδή.
3: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
2: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προκαταβολικά.
5: Με την επιβολή πατριωτική εισφορά στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
2: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
3: Έχει το ηγέτη.
2: Εντάξει.
3: Γιατί δεν βλέπω να το λένε, κόκκινο πάρα πολύ.
2: Θα υποθεί και αυτό, θα υποθεί.
6: Έλα ρε Αποστόλη.
2: Έλα.
6: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανέκο που είναι τα πρακτορία.
2: Ξέρω.
6: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
2: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
6: Από υποδομές σκίζουμε εδώ, θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να κάτι. Τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την ιερά οδό, το χάρτη γύρω-γύρω. Που...
2: Α, αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά, χάτσε λίγο να χαζεύει την ιερά οδό, να το χαρεί.
6: Χαζεύω λίγο να δω, μην πιάσει και φω.
2: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
6: Θέλω να σου ερωτήσω το εξή. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, ιερά οδό, τελευσίνια μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
2: Πολύ μυστήρια.
6: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο αρχαία δεν υπάρχουν γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
2: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
6: Πούντο.
2: Να το.
6: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
2: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
6: 25 εκατομμύρια.
2: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
6: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
2: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
6: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω.
2: 25
6: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
2: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
6: Μα έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
2: Ναι, ναι, έτσι πάει.
7: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Stigma Radio. Call Gary into my office, there is a situation here.
9: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
10: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
12: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελότυπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
13: 26-950-25-798. κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zander. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zander. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26950-25600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
5: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο, η Χνηλατή τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Stigma Radio.
8: Dice.
9: Θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά.

0: κατακουζινός.
1: Μωρή κατακουζίνα.
0: Τον ξέρετε τον κύριο κατακουζινό, το δημοσιογράφο. Δεν τον ξέρετε.
2: Εμείς.
0: Δεν τον ξέρετε τον κύριο κατακουζινό.
1: Μωρή κατακουζίνα.
0: Άρα σήμερα ο Sky, οι πρωινές εκπομπές, διάφορες τοπικές οργανώσεις τηλεοπτικές της Νέας Δημοκρατίας, σήκωσαν ένα θέμα από ένα site, το Mono News, που το υπογράφει και κάποιος κύριος κατακουζινός. Εγώ ξέρω έναν κύριο κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, το γνωστό βυζαντινολόγο.
3: Ολοκλήρωσα το αριστούργημά μου, το αποχαιρετικό σύστημα στο Βυζάντιο.
4: Ξέρω, λέει έναν από το τάδε σύριαλ, το γνωστό βυζαντινολόγο. Οπότε πάμε να ακούσουμε και το λαό το δεύτερο μέρος.
5: Ότι δηλαδή απόστα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα κομμενικά του.
6: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
5: Έλατε.
6: Δηλαδή, ό,τι να είναι, ακούμε πια.
7: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστό παριστάμενο του Υπουργού Υγεία, θα παραδώσουμε στου διαδόχου μα το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
5: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή, ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη τη γραβάτα του Τσίπρα. Δηλαδή, μια ζωή με τι μαλακίε, α πούμε. Με την ουσία τίποτα.
6: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώ.
8: Γκόμενα έχει. Τα ρήφα εδώ. Μην πει το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω.
6: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
8: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει.
6: Δεν το ξέρω.
8: Μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
9: Να σου πω με τη μία.
6: Ναι, γεια, τι θες.
9: Είμαι ηχολήπτης.
6: Έλα.
9: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε με τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτός την κανονίζει μάλλον.
6: Όπα. Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
9: Να ξέρεις, μου το στείλε άλλος ακροατής.
6: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή την έχει γλυκάνει.
9: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
6: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
9: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
6: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
10: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
11: Έχω πόλεμο εναντίον σα, παλιοκουμούνια. Είσαι το
6: τρόουν. Εσύ έχει λες τον τρόουν.
11: Το οποίο ντροπή σου εσένα, ρε, να ντρέπεσαι εσύ.
6: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
11: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγε προχθέ, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλει.
6: Τα έχει με τον Κλειωμένη ή όχι.
11: Κίνηση.
6: Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
11: Είμαι παντρεμένη.
6: Άσε τα με τον Κλειωμένη, είσαι παντρεμένη.
11: Βέβαια.
6: Κι ο άλλο είσαι παντρεμένο, αλλά είδαμε τι φωτογραφίε, τέλο πάντων.
11: Είμαι παντρεμένη γυναίκα, είμαι άνθρωπος του Θεού. Δεν...
6: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες, οι παντρεμένες, ξέρω. Και οι παντρεμένοι.
11: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπαμε να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
6: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλειωμένη.
11: Που λες είναι ψέματα, ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
6: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτός συμπτωματικά.
11: Έχω πόλεμο εναντίον σου, έχω πόλεμο.
6: Με τι?
11: Είσαι το τέλος σου του.
6: Με τι πολεμάς λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
11: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
6: Στο γουδί στην κόλαση.
11: Του φέκι.
6: Δεν μου αρέσουν αυτά τα ξαυγητικά.
11: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει, δεν τρέπεσαι.
6: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
11: Αλλά ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει αυτά.
6: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω Σατανάς, έξω.
12: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
11: Παλιοκουμούνι.
6: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
11: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
6: Και ποιος έρχεται.
11: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε.
6: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
4: Ότι όλο αυτό θα τέλειωνε με τον Τσίπρα, το φρέναρε πολιτικά και σωστά όπως πρέπει και όπως το αξίζει. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες σας, αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας για να αρχίσει το μαγκαζίνο μετά να μάθουμε τα νέα. Οπότε εμείς τα υπόλοιπα με τα νέα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
13: Όπως ξέρετε, nosotros venimos de un barrio obrero de Madrid, de la República de Valleca. Y allí hay un equipo de fútbol muy humilde. Estamos con todas las aficiones antifascistas.
14: Πρώτα θέλω για το τραγούδι του Αϊκίλα. Και θέλω να μπούμε λίγο στο πνεύμα της Eurovision, οκ. Okay?
6: Είναι ώρα ήταν.
14: Λοιπόν, ο πρώτος που έχει γράψει τραγούδι και το έκλεψε, είναι ξεκάθαρο, ο Αϊκίλας, είναι ο Χρήστος Δάντης. Το μπιπ μπιπ μπιπ μπιπ μπιπ θα κάνει η Ferrari. Το ξέρεις.
6: Ω, με πιάνεις αδιάβαστο, να πω την αλήθεια.
14: Τέλεια, λοιπόν, το βρίσκεις, το βάζεις, εννοείται. Οκ, okay. Και μετά βάζεις και το Αϊκίλα για να δεις ότι είναι κλεμμένο.

0: Όχι μουσική, η στίχη.
1: Αμάν, κακό. Οκ. Okay.
0: Τέλε, θα βάλει και στο δάντι, έτσι.
1: Γιατί να μην βάλω Χριστό, θα βάζα έτσι κι αλλιώ Χριστό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Είχα! Βάλει και το είχα του δάντι επίσης.
1: Έχει, είχα. Πού το είχε.
0: Έλα, κάποια στιγμή που είχε πάρει κάποια Eurovision, κάτι τέτοια και γύρισε στο αεροδρόμιο. Και Αποστόλη.
1: Όχι,
0: Αποστόλη.
1: Κάποια Eurovision. Το number one έχει κερδίσει, σε παρακαλώ. You're my lover, undercover.
0: You're my sacred passion and I have no other. Έχει αυτό το number one σε πιάνω αδιάβαστο όμως. Και στο αεροδρόμιο εκεί, στην περιμένα δημοσιογράφη και με φώναζε.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό, το χάνω και κάποια, εντάξει.

0: Έλα, Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Γίνεται να βάλεις πρώτα τον Ανδρουλάκη να λέει για το ποτάμι που έρχεται, το νερό. Το τραγούδι τρέχει, τρέχει το νερό. Τα νερά της Μαγούλας. Και να τελειώσεις μετά με τη Φωτοφούλ που λέει Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Με τη βοήθεια όλων των στελεχών και όλων των μελών της παράταξης, το νερό μπήκε στο αυλάκι. Το νερό μπήκε στο αυλάκι.
3: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο. Έτρεχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
2: Όποτε και να προκηρυχτούν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το Πασόκ και τη Δημοκρατική Παράταξη.
3: Καλά μαλάκας είσαι.
4: Αχ Πασόκ, ωραία χρόνια.
5: Con dos tetas en la mano, soy del Rayo Vallecano. En el campo eres mi hermano.
6: ¡Upa, el Rayo Vallecano!
5: Y yo no soy de Vallecas, la, la, la, la, la, la. Pero me suda las tetas, ¡Vallecas libre!
7: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
7: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά.
7: Πάντα καλά. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για δω και.
7: Το θερίστη του Τσίπρα.
1: Ναι.
7: Και να βάλετε το τραγούδι το Judas Priest, το The Reaper.
1: Ναι, όλο αυτό σκεφτήκαμε.
8: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
9: You're in for surprise. You're in for a shock.
8: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει.

0: Ο Θεριστής. Ο Θεριστής έρχεται.
1: Έλα ρε Αποστόλη, τι κάνεις ρε ψυχή, καλά είσαι?
2: Έλα καλά.
1: Να μιλήσουμε. Λοιπόν, να μην σε κουράσω, θέλω δύο αφιερώσεις για την Παρασκευή. Μία από τις δύο, όποια θέλεις. Η μία είναι του Άδωνη Γεωργιάδη, η Νταντά που του μίλαγε και του έλεγε σου έδινα τα τσισάρια σου και τάπινες, θυμάσαι? Το έχεις κάνει εσύ ή ο συγχωρεμένος ο Τζίμις, ο Πανούσης? Και το άλλο είναι το πείμα του Κούλη που όταν έχουν καταστραφεί όλα και είσαι εσύ επιέτειος και δεν μπορεί να το πει στα ελληνικά και το μεταφράζει στα αγγλικά στο τέλος. Όταν όλα έχουν καταστραφεί γύρω και είσαι εσύ ο ένοχος.
2: Α, ναι, του Κίπλινγκ.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος, αλλά από εμάς ψωνίζει. Πελάτη τον έχουμε. Λοιπόν, βάλε ένα από τα δύο, όποιο θέλεις. Σε ευχαριστώ πολύ και στις κάλτσες.
3: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Στις κάλτσες.
2: Στις κάλτσες, εννοείται στις κάλτσες. Δαγκωτό.
4: Κι αν ως απόκτησες μπορείς ένα σωρό μαζί να τα μαζέψεις και δίχως φόβο κορώνα ή γράμματα όλα να τα παίξεις και να τα χάσεις και από αρχής ατράνταχτος να ξεκινήσεις πάλι και να μην βγάλεις και μιλιά ποτέ για αυτό το ξαφνικό χαμό σου.
5: Έκλασα από τον πολύ πόνο μέρα μεσημέρι.
6: Αποστολή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, friend.
6: Αυτό το Αλέξη που καθάριζε τη φωνή του για να πει το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση.
2: Ναι, αυτό το λες με καθαρή φωνή μόνο.
6: Ναι, γιατί είναι σπουδαίο, ξέρεις τι μου θύμισε και θέλω να τη γνώμη σου. Το Σιμίτι, τότε που είχε πει το αισθάνομαι δυσάρεστα, που θέλω να πω. Θυμάσαι αυτό?
2: Α, όχι, αλλά ναι, οκ, το ακούω.
6: Ήταν τότε που είχαν τσακωθεί ο Παπανδρέου με τον Βενιζέλο και ήταν εκεί μια πολύ μεγάλη φασαρία στο συνέδριό του και ξαφνικά σηκώνει το Σιμίτι και λέει θέλω να πω και λένε όλοι παρακαλώ κύριε πρόεδρε και μετά αισθάνομαι δυσάρεστα. Το είχατε παίξει εσείς, είχατε βάλει μετά και το έφαγα πολύ το πόδι.
2: Ναι. Και τι θες τώρα να το ξαναβάλω, δεν κατάλαβα.
6: Θα ήθελα να μπορείς να το συνδυάσεις. Και άμα σου αρέσει και εσένα, στις διόφωνες.
7: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση.
8: Απορώ λοιπόν πώς έρχεται εδώ στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτό το θέμα. Αυτό διασπά την ενότητα. Αισθάνομαι δυσάρεστα.
9: Τάκη, δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
10: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
10: Όχι,
9: έφαγα πολύ πεπόνι.
11: Μαζί τα φάγαμε.
12: Somos los hinchas, más anarquistas, los más borrachos, los más antifascistas. Nuestro rayito revolucionario, todos los fachas, fuera de mi barrio.
13: Και κάτι ακόμα. Μια χάρη θα ήθελα για την Παρασκευή. Μια
2: φωτιά
13: για τον παπά μου. Θα τον δω την Παρασκευή μετά από 4 μήνες επιτέλους του φωνή μου. Θα ήθελα να αφιερώσουμε τα μαλλιά σου.
2: Έγινε.

0: Έλα, φίλε Αποστολή.
1: Έλα.
0: Δεν το πιστέψει.
1: Δοκίμασέ με.
0: Άκουγα προχθέ ειδήσει στην ΕΡΤ εντελώ τυχαία και μάντεψε τι άκουσα. Το άκουσα και γέλασα και συντηρήθηκα.
1: Για πε.
0: Υπάρχει όντω σύλλογο φίλων τη αστυνομία.
1: Το ξέρω ότι υπάρχει.
0: Και βράβευσε έναν δημοσιογράφο, τον Γεραφέτη.
1: Μάλιστα. Αυτό ήταν τώρα που σου ενθουσίασε. Μεγάλη ανακάλυψη έκανε, ρε παιδάκι μου.
0: Λοιπόν, βάλω το που την μπορεί και είδα να το κάνω συνδυασμό.
1: Έγινε. Γιατί χαιρετεί το άνθρωπο, έλεγε.
2: Σα καλωσορίζουμε στην ετήσια εκδήλωση του ομίλου φίλων ελληνική αστυνομία.
3: Ναι, θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωση ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
4: Από πού τηλεφωνείτε?
3: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
4: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας?
3: Ναι, ναι.
4: Έχει φίλους η αστυνομία? Ποιον? Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλους τους αστυνομικούς και τι, και κάθονται εκεί παρέα και λένε ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα ρε, εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουκ. Και λένε μετά. Και λένε αυτά με τους φίλους τους.
3: Πώς μιλάτε έτσι, το όνομά σας?
4: Μπότσι.
3: Πώς?
4: Μπότσι.
3: Φώτης.
4: Μπότσι.
3: Μπότσι.
4: Ναι, πώς λέμε καμπότζι με τσι και χωρίς κα.
3: Μάλιστα.
4: Ναι.
3: Ωραία, μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο.
4: Με μένα, παρακαλώ, είμαι υπεύθυνος. Πείτε μου λίγο, θέλω να μου πείτε ιστορίες από την παρέα εκείνη της αστυνομίας με τους φίλους. Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπεις, ρε. Το βλέπεις, θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε.
3: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
4: Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα.
3: Άλλο τίποτα έχετε να μας πείτε?
4: Τι άλλο να πω, να, ρε. Ρε, να πεθάνουν όλοι οι Αλβανοί, ρε. Δεν θέλω να τους βλέπω, σου λέω. Τι, Πακιστανός, φάτε τον βουρ. Παταγκάζει, ρε, με το ξαρά.
3: Ναι.
4: Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία. Αλλά ραγίτο, αλλά καμπέον.

0: και θέλω να σου πω, σε παρακαλώ, για την άλλη Παρασκευή, αν μπορεί να κάνει μια αφιέρωση. Την κάνω την αφιέρωση στα παιδιά μου και στου δύο. Θα πάρει το χάρτη μου τσίρκο από τι τρύπε. Έχει ένα δύστιχο μέσα που λέει ότι η ζωή είναι μεγάλη για να την κάνει καρναβάλι και η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή. Και ταιριάζει πάρα πολύ στην κατάσταση που ζω.
1: Η ζωή είναι μεγάλη, μη την κάνει καρναβάλι.
2: Έχω την αίσθηση ότι είναι γελοτοποιό ο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Είναι κλόουν.
3: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίσοι.
4: Με κάνει να κλαίω και φαίνω μαστείος, γίνω μαστείος.
5: Πώς το λέει?
3: Ναι, λέγεται.
5: Ο Απόστολος είναι.
3: Ωραία.
5: Εκεί που μιλάνε οι λευκαζίτες για τον drone, να βάζει το γαριξίν για τον τραμπάκουλα, ρε. Το θυμάσαι?
3: Ναι, ναι.
5: Τον τραμπάκουλα. Φτιάχνω ωραία.
3: Πηγαίνετε λοιπόν εκεί, το πλησιάζετε το σκάφος αυτό και μετά τι κάνετε?
6: Μετά τι κάνω, θα σας πω τι κάνω.
3: Ναι.
6: Φωνάζω ένα παιδί από πάνω και κατεβαίνει στα βράχια κάτω, του ρίχνω ένα σκηνί και δένει το σκάφος.
7: Κύριε τραμπάκουλα, τον είδατε ολόκληρο?
8: Βράχι μου, δεν μπορώ να το πω με το βιβλίο του, γιατί πέσει κουρδιαχτός εκεί και πέσει με λάμψεις και τεσπρώνω, δεν μπορεί να πάει στο γυαλό.
6: Το σπρώχνει, το τραβάω κι εγώ με το σκάφος και το αποκολλήσαμε από τα βράχια.
8: Δεν μπορώ να σου το πω, γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα, είμαι μαρδόβητος.
3: Μέχρι εκείνη τη στιγμή, κύριε Δημήτρη, έχετε καταλάβει τι είναι αυτό το σκάφος το οποίο τραβάτε?
6: Όχι, τι να καταλάβω, ήταν ένα κλειστό πράγμα, ένα μαύρο σκάφος.
8: Αυτό ακριβώς που είχε την εικόνα. Εικόνα είχε σαν ζόμπι.
6: Με κάποια αυτά τράβηξα το σκάφος από τα βράχια.
7: Εσύ τρομάξατε?
8: Όχι, παιδάκι, γιατί να τρομάξω? Εγώ είδα το ζόμπι.
6: Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη βασιλική.
3: Έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
9: Somos los hinchas, más petarderos, los más borrachos, los más fieros y porreros. Por nuestro rayo, por el que vivimos, por nuestros petas, por ellos morimos.
10: Και να βάλεις ένα τραγούδι, αν γλιτώσεις το παιδί, μπορείς να το βάλεις την Παρασκευή παραγγελία. Για όλα τα παιδιά, είτε πετύχουν είτε...

0: Έλα, Βοσόλα, ρε.
1: Έλα.
0: Έλα, για μια αφιέρωση και περνώ για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Τι είχα ξαναπάρει, αλλά είχε κάτι πρωτομαγιά. Λοιπόν, σχετικά με ό,τι είχε γίνει στον αγώνα τη Ράγιο Βαγεκάνο με την ΑΕΚ, επειδή τα γνωρίσαμε τα παιδιά τη Ράγιο Βαγεκάνο εδώ πέρα και τώρα παίζουν στο τελικό και του ευχόμαστε καλή τύχη, θα ήθελα να βάλει από σκάπε το Ράγιο Βαγεκάνο προ τιμήν αυτών των οπαδών, οι οποίοι σηκώσανε το πανό με το Φίσα, σηκώσανε το πανό με τον Γρηγορόπουλο, πήγανε στο Μιχάλη, περάσανε από τα γραφεία του Κουκουέ, σταματούν πληστηριασμού και είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Μάχη με αντιφασίστες. Βίβα Ράγιο Βαγεκάνο και μακάρι να σηκώσουμε και το conference.

0: Stigma Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες, και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα ψισταριά Λάδι Νέλη, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
9: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
0: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
4: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
5: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
4: Μπορείς να ξεφύγεις.
5: Κανείς δεν ξεφεύγει.
4: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
5: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
4: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
5: Ήρθε η ώρα.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
6: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 2695033409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
7: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
10: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
0: Πνεύμονες Ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Σύνωσης.
10: Ας γίνουμε ανάστατος.
0: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περπατώ στους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: στίγμα.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζετε με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20

0: φοράει Prada 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
1: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σορακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
10: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
11: 26-950-25-798.
12: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas the Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
10: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
13: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
3: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
4: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
3: Μπορείς να ξεφύγεις.
4: Κανείς δεν ξεφεύγει.
3: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
4: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
3: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
4: Ήρθε η ώρα.
3: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
10: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
0: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
11: Stigma Radio.

0: deserve a little sass. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20 χρόνια μετά.

0: πρόβλεπτη και στυλά την ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι, Στίγμα FM 97.6. Με ανεβασμένη διάθεση ξεκινάμε σήμερα με Κριστίνα Αγγιλέρα και Candyman. Καλώς ορίζω λοιπόν όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM 97.6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. Είμαι η Άλμπα Παγιολάρη και θα είμαστε μαζί σήμερα μέχρι και τις 8. Παρασκευούλα σήμερα 15 Μαΐου. Φτάσαμε σιγά σιγά στα μέσα αυτού του μήνα. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα, μια όμορφη Παρασκευή σήμερα. Μιας και η Παρασκευή από μόνη της είναι μια πολύ ωραία μέρα, μιας και ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Και το Σαββατοκύριακο έχουμε λίγο τη τάση να βγαίνουμε πιο πολύ, να απολαμβάνουμε τα ποτά μας, τις ωραίες μας παρέες. Αλλά και την Παρασκευή όμως είμαστε μια πολύ πολύ ωραία παρέα εδώ στο Στίγμα FM. Ξεκινήσαμε σήμερα με ανεβασμένη διάθεση και πάμε να συνεχίσουμε με Κριστίνα Αγγιλέρα.

10 λεπτάκια μετά τις 6 και καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM 97.6. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα, στον Αχίλιο, στον Βάρβαρο και στον Παχώμιο. Φυσικά χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Σε ποιο ζώδιο είμαστε? Είμαστε στο ζώδιο του Ταύρου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εσάς. Ωστόσο να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας βρείτε στο stigmafm.gr. Εκεί μας ακούτε ιντερνετικά από όλο τον κόσμο, από όπου και αν βρίσκεστε, www.stigmafm.gr. Όπως και επίσης μπορείτε να μας στείλετε στο Viber και στο WhatsApp στο 6943 10 29 98. Μπορείτε να στείλετε εκεί για μουσικές επιλογές αλλά και για αφιερώσεις. Φυσικά με βρίσκετε και στα προσωπικά μου social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook.

17 λεπτάκια μετά τις 6 και εμείς συνεχίζουμε και είμαστε εδώ μαζί στο Στίγμα FM 97 και 6. 15 Μαΐου σήμερα και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στον κόσμο. Σαν σήμερα το 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. Στην ίδια την πόλη, να σας πω, στο Las Vegas υπάρχουν περίπου 60 με 65 μεγάλα καζίνο. Αν υπολογίσουμε ολόκληρη την μητροπολιτική περιοχή μαζί με το strip, το downtown και όλα αυτά τα γύρω προάστια που υπάρχουν εκεί, τότε ο αριθμός των καζίνο ξεπερνά τα 160. Για να δούμε, θα πάμε καμία φορά στο Las Vegas. Όλοι εσείς που έχετε πάει, να μας πείτε, να μας στείλετε. Για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ. Το πλοίο από τα πιο σύγχρονα πολεμικά της εποχής του ήταν ατμοκίνητο, έπλεε με ταχύτητα 24 κόμβων και είχε πλήρωμα 20 αξιωματικών και 670 ναυτών. Η αγορά του πλοίου κόστισε 24 εκατομμύρια δραχμές τότε και ήταν συμφέρουσα χάρη στην διαπραγματευτική ικανότητα του Υπουργού Ναυτικών Ιωάννη Δαμιανού. Το θορυκτό Γεώργιος Αβέροφ είναι ένα πλοίο θρύλος του πολεμικού μας ναυτικού και να σας πω την αλήθεια, είναι ζήτημα στην παγκόσμια ναυτική ιστορία. Θα συναντήσουμε άλλο τέτοιο πολεμικό πλοίο που να συνδέθηκε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα με την ιστορία ενός έθνους. Η φήμη και ο σεβασμός που απολαμβάνει από όλους τους Έλληνες φτάνει μέχρι και τις μέρες μας. Να πάτε να το επισκεφτείτε, είναι πραγματικά αξέχαστη εμπειρία. Σαν σήμερα λοιπόν αγοράστηκε το 1911, 15 Μαΐου. Επίσης σαν σήμερα το 1926 ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους δίνει συναυλία με δικά του έργα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, την οποία παρακολουθούν 10.000 άτομα. Σαν σήμερα το 1952 ιδρύεται η οδοντιατρική λοιπόν σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σαν σήμερα το 1952. Επίσης, μιας και είμαστε και στις μέρες αυτές που βλέπουμε Eurovision και είναι και αύριο ο τελικός, να σας πω ότι σαν σήμερα, 15 Μαΐου του 2004, η NET μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης τότε, για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης μετά από την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου τότε, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς τότε, που εκπροσωπούσε τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It, κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Για να δούμε φέτος τι θα κάνουμε, τι λένε τα προγνωστικά, τι λένε τα στοιχήματα, θα τα πούμε σιγά σιγά σε λίγο εδώ μαζί για το αγαπημένο τραγούδι Φέρτο και τον Ακύλα. Θετικά και αρνητικά τα σχόλια φέτος, κατεβήκαμε λίγο στις θέσεις, από τη δεύτερη θέση είμαστε στη τρίτη. Θα τα πούμε αναλυτικά σιγά σιγά σε λίγο. Θα πούμε και λίγο την εμφάνιση της Ελλάδας αύριο. Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί αύριο Eurovision. Ωστόσο, να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο 6943 10 29 98, στο WhatsApp και στο Viber. Φυσικά μας ακούτε ιντερνετικά από όλο τον κόσμο στο www.stigmafm.gr, όπως και μπορείτε να μας στείλετε και στο email μας studio@stigmafm.gr.

Λοιπόν, πάμε, μιας και κινούμαστε έτσι σε ρυθμούς Eurovision, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που κέρδισε την Eurovision το 2021, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών, Måneskin City Epony.

0: δικαστήριο.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινάει ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
11: 26950-25-798.
10: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, Οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
12: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, Στίγμα FM 97 και 6, στο μικρόφωνο η Άλμπα Παγιολάρη. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα και ξεκινήσαμε με Νέτα και Τόι, με την νικήτρια της Eurovision το 2018, με την Κότα που λέγαμε τότε. Ακούστε, ακούστε. Wonder Woman, don't you ever forget. You're divine and he's about to regret. Αυτό, αυτό. Μα πώς τι κάνει την Κότα, δεν ξέρω, και τότε μου φαινόταν τόσο περίεργο. Εντάξει, εδώ στο ρεφρέν τα λέει ωραία, δεν μπορώ να πω. Ένα τραγούδι που βρέθηκε έτσι οριακά στη νίκη τότε, αν θυμάστε, με την Κύπρο και την Ελένη Φουρέιρα, το Fuego. Πολύ ωραίο Eurovision εκείνη τη χρονιά, το 2018. Αύριο λοιπόν έχουμε το μεγάλο τελικό, αύριο 16 Μαΐου, ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Μία μέρα πριν, σήμερα, το ενδιαφέρον έχει ήδη κορυφωθεί, τα στοιχήματα παίζουν ανοιχτά, δείχνουν τις τελευταίες τάσεις και τις χώρες που διεκδικούν την νίκη. Είμαστε λοιπόν στις πρώτες χώρες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurovision World, η Φιλανδία βρίσκεται στην κορυφή με ποσοστό 43%, αποτελούντας το μεγάλο φαβορί του διαγωνισμού για φέτος. Στην δεύτερη θέση ακολουθεί η Αυστραλία με 15%, μέχρι και χθες ήταν η Ελλάδα, αλλά μετά την εμφάνιση της Αυστραλίας στο δεύτερο ημιτελικό χθες το βράδυ ανέβηκε θέση και έγινε και αυτό φαβορί, ανέβηκε στην δεύτερη θέση η Αυστραλία με ποσοστό 15%. Τώρα η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο παραμένει δυνατά μέσα στην διεκδίκηση, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση με 8%, αν και όπως σας είπα είχε βρεθεί στη δεύτερη θέση, δεν πειράζει, είμαστε στη τρίτη θέση, πάλι μια καλή θέση. Πρόκειται για μια σταθερή παρουσία που κρατά τη χώρα στο επίκεντρο του φετινού διαγωνισμού. Τώρα τα συναισθήματα λίγο για το τραγούδι του Ακύλα είναι λίγο όπως την Έτα με το Τόε. Λίγο περίεργο, λίγο στην αρχή φαίνεται λίγο κάπως όταν τα ακούς, μετά θες να το ακούσεις, μετά το τραγουδάς και σου μένει στο μυαλό σου, κολλάει, λίγο πάει κάπως έτσι. Νομίζω ότι όλοι εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή λίγο πάνω κάτω συμφωνείτε. Είναι ένα τραγούδι που είτε θα σ' αρέσει από την αρχή είτε δεν θα σου αρέσει και αν δεν σου αρέσει θα σου κολλήσει. Νομίζω πως το τελευταίο διάστημα, αν και δεν το ακούω πάρα πολύ, νιώθω ότι οτιδήποτε κάνω και θέλω κάτι να μου φέρει κάποιος, λέω φέρτο, φέρτο, φέρτο. Και νομίζω ότι σε πολλούς από εμάς συμβαίνει αυτό, είναι ένα τραγούδι που σου κολλάει. Στο ενδιάμεσο ακούμε το Fairy Tale, το τραγούδι που κέρδισε τη Eurovision το 2009, ο Alexander Rybak. Ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο και αυτό, θεωρώ ότι είναι από τα πιο ωραία της Eurovision, από τα πιο ωραία που έχει βγάλει η Eurovision. Αν και όσο περνάνε τα χρόνια νιώθω λίγο ότι όσο πιο περίεργο είναι το τραγούδι, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχει να κερδίσει, αλλά αυτό είναι από τα ωραία, το Fairy Tale. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο με την κατάταξη. Ακριβώς πίσω από την Ελλάδα στην τρίτη θέση, στην τέταρτη βρίσκεται το Ισραήλ με 7%. Ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει και η Ρουμανία με 5%. Ακολουθούν έπειτα η Δανία, η Ιταλία και η Βουλγαρία, ενώ τη δεκάδα κλείνουν η Γαλλία και η Μάλτα. Τα στοιχήματα λοιπόν μένει πίσω η Κύπρος, αν και το τραγούδι της Αντιγόνης είναι πάρα πολύ ωραίο, το Τζάλα, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι έξω από τη δεκάδα όμως τα στοιχήματα. Ο τελικός αναμένεται αύριο 16 Μαΐου, με τη σειρά της εμφάνισης των χωρών να έχει ήδη καθοριστεί, η αγωνία ανεβαίνει, όλα μπορούν να αλλάξουν, το ξέρουμε, σε μόνο μία βραδιά η Ελλάδα αύριο θα εμφανιστεί έκτη. Περιμένουμε και εμείς με ανυπομονησία και ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Ακύλα με το τραγούδι Φέρτο. Ευχόμαστε να το φέρει στην Ελλάδα και του χρόνου Eurovision.

0: escucha, lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta.
1: Λοιπόν, 5 λεπτάκια πριν τις 7 και εμείς συνεχίζουμε και είμαστε εδώ μαζί στο Stigma FM 97 και 6 στο μικρόφωνο η Άλμπα.
0: Ni un amigo nuevo, ni una ría.
1: Να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό και την εκπομπή μας. Στο email μας βρίσκεται studio@stigmafm.gr. Μπορείτε να μας στείλετε στο Viber αλλά και στο WhatsApp στο 6943 10 29 98. Φυσικά με βρίσκεται και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολαρή για Facebook.

Να σας πω ότι αύριο είναι η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων. Γιορτάζεται κάθε χρόνο το Σάββατο πριν τις 18 Μαΐου. Την ημέρα αυτή πολλά μουσεία χωρών της Ευρώπης παραμένουν ανοιχτά μέχρι το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα λίγο έτσι διαφορετικό κοινό, κυρίως νεανικό, να θαυμάσει τις μόνιμες συλλογές και όλες τις εκθέσεις που μπορεί να έχει το κάθε μουσείο. Το πολιτιστικό αυτό γεγονός τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UNESCO και του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Οπότε έχετε την ευκαιρία αύριο να πάτε στο μουσείο. Μιας και είναι και η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ροσαλία, Λαφάμα, ακολουθούν διαφημίσεις, μείνετε εδώ στο στίγμα.

0: deserve a little sass.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20 χρόνια μετά.

0: φοράει Prada 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, εδώ μαζί, Στίγμα FM 97 και 6. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM. Είμαι η Άλμπα και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 σήμερα. Έμεινε με ακούμε Crack a Bottle. Και πάμε να συνεχίσουμε λίγο με τα νέα των τελευταίων ημερών. Όλοι πιστεύω, αν όχι όλοι, περισσότεροι έχετε δει λίγο αυτή την καινούρια λειτουργία του Instagram, αυτό το instant που λέει. Όλο ding ding έκανε το κινητό χθες και δημοσίευσε ο ένας instant και δημοσίευσε ο άλλος instant και λέω τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, καινούριο πράγμα. Λίγο μου φάνηκε σαν την πλατφόρμα εκείνη την τελευταία που είχε βγει στο Instagram που όλο έγραφες κάτι και δεν μπορούσες να δημοσίευσεις και πολλά πολλά, αλλά αυτό από ό,τι έχω δει δεν έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη, οπότε σκέφτηκαν να βγάλουν τα instants. Τα instant λοιπόν είναι μια νέα εμπειρία επικοινωνίας, ήδη συζητιέται πάρα πολύ έντονα στα social media, αν και δεν έχει πολύ μεγάλο διάστημα που έχει βγει. Βέβαια, οι δικοί μου οι διαδικτυακοί φίλοι ήδη το έχουν δοκιμάσει, γι' αυτό και στέλνανε χθες και προχθές όλο instant. Θα πείτε τώρα εσείς που με ακούτε, τι είναι αυτό το instant. Είναι η νέα δυνατότητα που επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν έτσι πιο αυθόρμητες φωτογραφίες μέσα από τα direct messages, δηλαδή μήνυμα που μπορείς να στείλεις κατευθείαν σε κάποιον, χωρίς φίλτρα και χωρίς επεξεργασία. Τώρα εδώ σας έχω, χωρίς φίλτρα και χωρίς επεξεργασία. Δηλαδή όλο αυτό που είχε κάποτε βγάλει το Instagram με τα φίλτρα και τα λοιπά και είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη, τώρα πια που προσπαθεί σιγά σιγά να το βγάλει και να μπει λίγο σε άλλη νοοτροπία αυτής της νέας γενιάς, χωρίς να χρησιμοποιήσει τα φίλτρα. Τώρα το τι θα κάνουμε χωρίς τα φίλτρα μην με ρωτάτε, το σκέφτομαι πάρα πολύ, δεν ξέρω. Πλάκα κάνω, εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Τώρα, τι είναι τα instant? Φωτογραφίες που τραβιούνται εκείνη τη στιγμή αποστέλλονται άμεσα σε φίλους και εξαφανίζονται μόλις προβληθούν, ενώ μετά από 24 ώρες δεν είναι πλέον διαθέσιμες. Μπορούν να σταλούν είτε σε στενούς φίλους είτε σε αμοιβαίους follower. Τώρα εντάξει, στενούς φίλους πάει και έρχεται. Για να είναι στενή, κάτι θα έχουν, είναι στενή. Τώρα να τους στείλει σε όλους τους follower, εκεί έχουμε πρόβλημα. Σε αντίθεση με τα story, η νέα λειτουργία δίνει έμφαση στην αυθεντικότητα και τη μια πιο προσωπική επικοινωνία, χωρίς την πίεση της τέλειας εικόνας, θα λέγει κανείς. Οι χρήστες μπορούν μόνο να προσθέσουν μια μικρή λεζάντα πριν στείλουν τη φωτογραφία, καλημέρα, γεια σου, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα, όμως δεν μπορούν να βάλουν φίλτρο. Οι παραλήπτες τώρα έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν ή να αντιδράσουν μέσα από προσωπικά μηνύματα. Τώρα τι γίνεται, αυτά τα instant τα στέλνει πολλές φορές και σε όλους τους follower, οπότε εδώ σας έχω, εδώ είναι το πρόβλημα, γιατί λίγο εμείς η νέα γενιά παίρνουμε το κινητό και το παίρνουμε παντού μαζί, το έχουμε παντού μαζί, και όταν λέω παντού εννοούμε και στο βεσέ και στην τουαλέτα το κινητό το έχουμε μαζί. Προσέχετε λοιπόν με αυτά τα καινούρια συστήματα και τα instant, μην τυχόν σας τραβήξει καμία φωτογραφία πουθενά και το ότι στείλει φωτογραφία σε όλους τους follower, γιατί εκεί δεν ξέρω τι θα κάνετε. Καλά όλα αυτά τα καινούρια και η νέα τεχνολογία και ό,τι γίνεται θέλουμε να το δοκιμάσουμε, αλλά να προσέχετε με τα instant, γιατί παρόλο αυτό εντάξει θα το δουν μία φορά και δεν μπορούν να το ξαναδούν βέβαια, αλλά όπως και να έχει δεν θα θέλατε. Τώρα να σας πω ότι τα instant εξαφανίζονται από το inbox. Το Instagram κρατά ιδιωτικό όμως αρχείο των φωτογραφιών για έως και ένα χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας recap, δηλαδή το να το ξαναδημοσιεύσεις ή να το ξαναστείλεις, και αργότερα μπορεί να δημοσιευτεί και στα story. Τώρα η Meta, η εταιρεία αυτή, ποντάρει ξεκάθαρα στη στροφή προς τις πιο έτσι, ιδιωτικές και άμεσες μορφές επικοινωνίας. Ακολουθεί μια νέα τάση του social media που θέλει λιγότερη σκηνοθεσία και περισσότερο έτσι να είμαστε λίγο πιο αυθόρμητοι. Αυτά λοιπόν για τα instant, να προσέχετε τι στέλνετε, που τα στέλνετε, πότε ανοίγετε την κάμερα ή το πολύ πολύ μην τα ενεργοποιήσετε καθόλου. Και πάμε να ακούσουμε 50 Cent Pilot.

Πολλά φιλιά λοιπόν στην Κλοντιάνα που μας ακούει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στείλτε και εσείς τα μηνύματά σας στο Viber ή στο WhatsApp στο 6943 10 29 98, ή μπορείτε να με βρείτε και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook και για TikTok. Φυσικά να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε ιντερνετικά από όπου και αν βρίσκεστε, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, στο www.stigmafm.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι 17 λεπτάκια μετά τις 7. 15 Μαΐου σήμερα, απόγευμα Παρασκευής. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM 97 και 6 στο μικρόφωνο η Άλμπα. Και πάμε λίγο να συνεχίσουμε με τα νέα των τελευταίων ημερών. Μια υπόθεση κλοπής στη Ρόδο με εμπλοκή δύο ανηλίκων ηλικίας 11 και 16 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικοι αφαίρεσαν πορτοφόλι από γυναίκα και πήραν τα χρήματα που υπήρχαν μέσα. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν την πιστωτική της κάρτα και πραγματοποίησαν 6 ολόκληρους αγορές σε καταστήματα του νησιού πριν η κυρία προλάβει να την μπλοκάρει. Η αστυνομία κατάφερε να τους εντοπίσει και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους. Τώρα, όσο διάβαζα αυτή την είδηση, σκεφτόμουν λίγο ότι τι θα μπορούσε να σκεφτεί τώρα μια κυρία που την προσεγγίζουν δύο παιδιά. Αν όχι την προσεγγίζουν, έρχονται κοντά της δύο παιδιά, γιατί παιδιά είναι ηλικίας 11 και 16 ετών. Θα μπορεί, ας πούμε, να σκεφτεί κανείς ότι θα του κλέψουν το πορτοφόλι, θα του κλέψουν τη τσάντα. Εγώ το θεωρώ πολύ δύσκολο, ειδικά σε νησί, ειδικά στη Ρόδο. Και όσο διάβαζα λοιπόν αυτό το νέο, σκέφτηκα λίγο πόσο έτσι απλά και λίγο ανυποψίαστη κυκλοφορούμε εδώ στο νησί μας, στη Ζάκυνθο. Και θυμήθηκα λίγο όταν ήμουν φοιτήτρια, ήθελα να μοιραστώ έτσι μια ιστορία δική μου μαζί σας. Όταν λοιπόν πριν λίγα χρόνια ήμουν φοιτήτρια στην Αθήνα και ξέρετε πως λένε εδώ στα παιδιά, ειδικά στα παιδιά που σε λίγο δίνουν και πανελλήνιες τώρα και πρόκειται να πάνε να σπουδάσουν σε άλλες πόλεις, μου λένε η Αθήνα πάρα πολύ επικίνδυνη, θα πρέπει να προσέχεις τα πράγματά σου όπως και δίποτε. Και ανέβαινα λοιπόν στο μετρό που λέτε, με τη τσάντα να την έχω αρπάξει τόσο δυνατά, δηλαδή την είχα μπροστά και την έσπηγα έτσι πολύ στενά στο στήθος. Ο μόνος τρόπος να κλέψουν τη τσάντα, ο μόνος τρόπος λοιπόν να κλέψουν τη τσάντα ήταν να πάρουν και εμένα μαζί. Δεν υπήρχε τρόπος να μου την πάρουν από τα χέρια έτσι όπως την κρατούσα. Και κάποια στιγμή λοιπόν, μετά από ένα διάστημα που ήδη σπούδαζα στην πρωτεύουσα, πρωτευουσιάνα θα λέγανε εδώ η οικογένειά μου, έρχομαι λοιπόν εδώ στη Ζάκυνθο και συνειδητοποιώ στο καράβι ότι την κρατάω τη τσάντα ξανά τόσο σφιχτά, λες και ήμουν στο μετρό, λες και ήμουν στην Αθήνα. Και ξαφνικά έχω αυτή την αίσθηση ότι μισό λεπτό τώρα είσαι στο νησί σου, είσαι στο σπίτι σου. Οπότε φτάνει να την έχεις τη τσάντα τόσο σφιχτά και να την κρατάς έτσι αγκαλιά, λες και τι κουβαλάς μέσα να πούμε, λες και είχα όλα τα χρυσαφικά μέσα στη τσάντα. Και ήταν πραγματικά λύτρωση να πάω να πιω ένα καφέ εδώ στο νησί και να αφήσω τη τσάντα στην άλλη καρέκλα ή να την αφήσω στο τραπέζι χωρίς να έχω συνέχεια τα μάτια μου ή το χέρι μου εκεί. Και τώρα που διάβασα αυτή την είδηση στη Ρόδο, λέω τελικά ούτε στα νησιά είμαστε ασφαλείς. Ποτέ δεν ξέρετε τι γίνεται. Οπότε όπου κυκλοφορείτε πια, να προσέχετε τα πράγματά σας. Γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Αλλά ναι, μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο που το θυμήθηκα. Γιατί πραγματικά καθόμουν σαν φοβισμένη στα μετρό, μαζί με τη τσάντα τόσο σφιχτά. Όποιος με έβλεπε, είμαι σίγουρη θα αναγνώριζε το γεγονός ότι δεν είμαι από εκεί και ότι πιθανότατα είχα έρθει από κάποιο πολύ απομακρυσμένο χωριό έτσι όπως ήμουνα, από άποψη όπως κρατούσα τη τσάντα, θέλω να πω. Οπότε ναι, μην φοβάστε τόσο, αλλά να έχετε τουλάχιστον λίγο την προσοχή στα προσωπικά σας αντικείμενα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε και είμαστε εδώ μαζί, Στίγμα FM 97 και 6. Ελπίζω να περνάτε όμορφα σήμερα, αυτή την Παρασκευή. Να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα. Αλλά σιγά σιγά έχει ξεκινήσει λίγο η μεγάλη πίεση στο νησί μας. Έχει ξεκινήσει, νομίζω, λίγο δυναμικά ξεκινάει η τουριστική περίοδος, η τουριστική σεζόν. Τα καταστήματα έχουν ανοίξει τα περισσότερα και εμείς υποδεχόμαστε τους τουρίστες. Έχουμε μεγάλα προβλήματα στην κίνηση. Ήδη δυστυχώς έχουν σημειωθεί τα πρώτα τροχαία στη Ζάκυνθο, οπότε προσπαθήστε να δείξετε μεγάλη προσοχή, ειδικά στις άσπρες γραμμές.
που λίγο από ό,τι έχω καταλάβει δεν το έχουμε το να σταματάμε. Αλλά οι τουρίστες και οι επισκέπτες μας στις χώρες τους το έχουν πάρα πολύ έντονο αυτό, όπως και θα έπρεπε να είναι. Οπότε προσέχετε πολύ στις άσπρες γραμμές. Αφήστε τους πεζούς να περάσουν και να είστε βιαστικοί. Καλύτερα και να αργήσετε λίγο στη δουλειά σας δεν πειράζει. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να μην τρέχετε στους δρόμους και να τηρείτε τους κανόνες και τη σήμανση. Πρώτα απ' όλα για εσάς και μετά και για τους υπόλοιπους, να φροντίζετε τον εαυτό σας και μαζί και όποιον έχετε στο αυτοκίνητο, στο μηχανάκι ή σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο.

Παράλληλα να σας πω ότι έχουμε και μια ιδιαίτερα αισιοδοξή είδηση από το νησί μας, καθώς εντοπίστηκε και η πρώτη φωλιά χελώνας καρέτα-καρέτα για τη σεζόν 2026 στην παραλία του Γέρακα. Οπότε επίσημα μπορούμε να πούμε και καλή σεζόν. Η ανακάλυψη έγινε από εθελοντές του Συλλόγου Αρχαίλων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια πρωινής περιπολίας, παρά την βροχή, εντόπισαν τη φωλιά, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της φετινής περίοδου στο νησί. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του οργανισμού, πρόκειται για την δεύτερη φωλιά που έχει καταγραφεί συνολικά στην Ελλάδα για το 2026, γεγονός που δίνει ελπίδα και ενθουσιασμό στους επιστήμονες, αλλά και σε όλους εμάς, σε όλους επίσης τους εθελοντές που παρακολουθούν και στενά το είδος. Η καρέτα-καρέτα, για όλους δεν το γνωρίζετε, αποτελεί προστατευόμενο είδος και η Ζάκυνθος είναι ένας από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής της στη Μεσόγειο. Κάθε νέα φωλιά θεωρείται σημαντικό βήμα για τη διατήρηση του πληθυσμού της θαλάσσης χελώνας καρέτα-καρέτα. Η φετινή λοιπόν χελνοσεζόν, θα έλεγε κανείς, ξεκινά με θετικά μηνύματα και οι προσπάθειες προστασίας συνεχίζονται με στόχο τη διασφάλιση ενός ασφαλούς έτσι, περιβάλλοντος για την προστασία της καρέτα-καρέτα. Λοιπόν, πάμε σε ένα αγαπημένο τραγούδι, πάμε στο One Direction, Live While You're Young. Πάμε να το ακούσουμε. Girl,

0: στίγμα.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει.
3: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
4: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
3: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
4: Απευθύνσου στον ειδικό.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
3: Απολύμανση λεκάνης.
4: Έντομο απόθυση.
3: Αρωματισμός χώρων.
4: Απεντόμωση μειοκτονία.
3: Προϊόντα και συσκευές χάς.
4: Εντομοπαγίδες. Hygiene Service. Με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
4: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
3: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
4: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
3: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στον Γαϊτάνη.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
11: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
12: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
11: Μπορείς να ξεφύγεις.
12: Κανείς δεν ξεφεύγει.
11: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
12: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
11: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
12: Ήρθε η ώρα.
11: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
13: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
14: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών.
0: Ready to Drink Flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Lessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
15: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Επιστρέψαμε λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, Στίγμα FM 97 και 6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. Άλμπλα Παγιολάρη στο μικρόφωνο, ακόμα για λίγα λεπτά μαζί εδώ στο Στίγμα, μιας και είμαστε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής για σήμερα. 15 Μαΐου σήμερα. Και όσο προχωράμε, έχουμε και τα ωραία. Έρχονται και οι εκδηλώσεις, οι μουσικές βραδιές, τα πανηγύρια και όλα αυτά τα ωραία που τόσοι από εμάς περιμένουμε με ανυπομονησία. Να πάμε στις μουσικές βραδιές το καλοκαίρι, στα πανηγύρια, εκεί να φάμε τα σουβλάκια μας, να πιούμε τις μπυρίτσες μας, να πάμε στη θάλασσα και όλα αυτά που τόσο πολύ περιμένουμε. Η μία διοργάνωση λοιπόν είναι αύριο από την γαλακτοκομική Ζακύνθου, η δεύτερη γιορτή του τυριού για το 2026. Φέτος δηλαδή είναι η πρώτη γιορτή, αλλά είναι η δεύτερη στη σειρά. Η περσινή λοιπόν έφερε την αγαπημένη Γογό Τσαμπά, μια εξαιρετική βραδιά πέρσι, και φέτος έρχεται στο νησί μας ο Μάκης Δημάκης, ο Μάκης Μπέκος, ο Κώστας Σωτηρόπουλος και η Χαρά Βέρα. Αύριο λοιπόν το βράδυ, 16 Μαΐου, 9 η ώρα στον Άγιο Λέοντα. Ξέρετε τώρα τι γίνεται, κλαρίνο, αυτά, είσοδος 20 ευρώ, θα έχει μπουφέ, ωραία τυριά, αυτά, γαλακτοκομική Ζακύνθου, ξέρετε εσείς. Πάμε να ακούσουμε Λίζο, About Damn Time.

Λοιπόν, σχεδόν 17 λεπτάκια πριν τις 8 και όπως κάθε φορά στο τέλος της εκπομπής μας πάμε να δούμε λίγο ποιες ταινίες προβάλλονται στο σινεμά Φόσκολος. Κάθε μέρα στις 4:30 το τραγούδι της μικρής Φάλαινας μεταγλωτισμένο. Η Μαλλιαρή Detective στις 6 ώρα και αυτό μεταγλωτισμένο. Ο Διάβολος Φοέ Πράντα στις 8 η ώρα. Γκρίζα Ζώνη στις 10 η ώρα.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα. Στο μικρόφωνο του Στίγμα για τις δύο προηγούμενες ώρες η Άλμπα. Σας εύχομαι ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Να τιμήσετε όλες αυτές τις επιλογές που σας είπα πριν. Αύριο το Κλαρίνο, λίγο Eurovision, λίγο από εδώ από εκεί, τις ταινίες στο σινεμά, όλα αυτά. Έχουμε πολλές επιλογές. Μέρα το μουσείων αύριο. Έχετε πάρα πολλές επιλογές για το Σαββατοκύριακο. Εμείς μαζί τα λέμε ξανά την άλλη εβδομάδα, ξανά την Παρασκευή, ξανά την ίδια ώρα στις 6. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Καλό βράδυ, γεια σας.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Stigma Radio.
4: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Είμαι η Πασταφλόρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα. Στις 97,6 Πασταφλωράκι μου λείψες. Έχουμε να τα πούμε δύο Παρασκευές. Η μία ήταν η Πρωτομαγιά, η άλλη ήταν που έλειπα. Έλα και καλό μας μήνα και ας έχει 15. Καλώς όρισες. Και καλώς σε βρήκα φίλοι και φίλοι.

σου πω πώς θα επικοινωνήσεις μαζί μου αν θέλεις. Με βρίσκεις στον προσωπικό μου λογαριασμό, στο Facebook, στο Instagram. Κατά κόσμο είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις παρένθεση, γράφεις πάστα φλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Στέλνεις την καλησπέρα σου, ζητάς τραγούδι, ό,τι θέλεις. Πάρα πολλά μουσικά να έχω να σου πω και όχι μόνο.

Πόσο πολύ αγαπώ αυτό το συγκρότημα που λέγεται Thievery Corporation. Και αυτό το καλοκαιράκι μπορείς να τους απολαύσεις εδώ στην Ελλάδα. Στα πλαίσια του release έρχονται στο Σάββατο 11 Ιουλίου. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο συγκρότημα. Και βλέπω ότι θα είναι και στην Κρήτη, στα Χανιά και στη Θεσσαλονίκη.

γιατί έχουν αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι μπορεί σε ένα δίσκο τους να ακούσει πολύ διαφορετικά είδη μουσικής. Γιατί έχουν στοιχεία jazz, έχουν στοιχεία reggae,

0: Buckler flip up with them all of them.
1: Και σε πάω λίγο αλλού τώρα. Μου αρέσει αυτό το κορίτσι. Αυτή είναι η Ναταλία Ντόκο. Και ρεσπίρα. Και έχει ένα καταπληκτικό κλιπ. Να το δεις.

Λοιπόν, σου έχω ξαναμιλήσει για την Αγιάννα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ράπερ. Και μ' αρέσει που το Αγιάννα, το όνομά της, στα ινδικά, γιατί έχει ινδική καταγωγή. Και το καταλαβαίνεις και στον ήχο της. Τέλος πάντων, το Αγιάννα σημαίνει...

το συστήνω έχει πάρα πολλά ινδικά στοιχεία, πολύ ενδιαφέρουσα. Τυχαία τη βρήκα, σου είχα πει ένα track κάπου άκουσα και λέω

Θέραπη, σου λέει ο Μοντεράτ. Και ξέρεις, τώρα κοιτάζω έξω από το παράθυρο εδώ στο στιγμά και είναι βαθύ φθινόπωρο η εικόνα. Όχι αστεία. Εντάξει, θα έρθει, θα έρθει, έρχεται το καλοκαίρι, αλήθεια το λέω, είναι σίγουρο. Όχι απόψε, αλλά έρχεται. Λοιπόν, πάντα πλάι μου και πλάι σου, όπως και κάθε Παρασκευή, πολλά πολλά χρόνια τώρα, είναι το Ζαν The Wise. Άπειρα χρόνια, δεν θυμάμαι και εγώ πόσα, στο χώρο της διαφήμισης, του διαδικτύου. Τα καλύτερα παιδιά. Έχουν βάλει και στο παιχνίδι το AI, καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα. Δεν τους ξεφεύγει τίποτα. Λοιπόν, νομίζω ότι... Ναι, είναι το τελευταίο track για αυτό το ημιωρό. Πολύ πολύ συντομή διακοπή για διαφήμιση. Ξέρεις να πιω λίγο νερό εγώ. Εσύ παραμένεις εκεί ακριβώς που είσαι. Είμαι η Πασταφλώρα, μαζί σου μέχρι και τις 10.

0: Πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζετε με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο,

0: και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
1: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950 25798.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στίγμα.
8: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρα και πάλι. Δεύτερο ημίωρο, είμαι η Πάστα Φλόρα. Μ' ακούς κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα, στους 97,6.

Α, ναι. Μπορείς πάντα να επικοινωνείς μαζί μου στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Κατά κόσμο είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις πάντα, γράφεις πάστα φλόρα. Ελληνική χαρακτήριση, τα ξέρεις, τα έχεις μάθει. Α, ναι, μπορείς να πάρεις και τηλέφωνο αν θες. Στο 269-5022-222. Και τα λέμε.

Τι ωραίο κλασικό τραγούδι αυτό, και φυσικά ακούσε Dubbing Corporation και Rude Boy. Και σκεφτόμουν πριν για τη ρέγγε και ότι είναι η μουσική.

Είναι η μουσική της χαράς και είναι και αυτή αυτό το είδος που έχει, που μιλάει πάντα για την ειρήνη, την αγάπη, την δικαιοσύνη. Αξιακό το ζήτημα, όχι μόνο

Και εδώ που φτάσαμε θα ακούσουμε το λατρεμένο One Love. Και αν είναι να μιλήσει κάποιος, ας πει για την αγάπη.

Κατάλαβες τώρα τι γίνεται, Είναι οι μέρες των δηλώσεων αυτές. Από One Love στο The Love Me Or Die σε πάω. Κάτσε να τσεκάρω λίγο γιατί μικροφωνίζω νομίζω.

Λοιπόν, θα σου πω τώρα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που σου είπα πριν, το στίχο, το αν είναι να μιλήσει κάποιος σας πήγε την αγάπη, να σου πω ότι είναι ένα στίχος από ένα ποίημα του Μιχάλη Γκανά. Αν θες, διάβασέ το. Επίσης, πας στο φλωράκι. Αυτό το είδος έτσι που ακούς τώρα, που ακούς Πιθέτα και Ρεμέδιος, είναι αυτή η πολύ πολύ αγαπημένη μου φολκτρόνικα, που πολύ συχνά σου μιλάω για αυτό το πάντρεμα, για αυτό το κολάζ παραδοσιακής μουσικής, σύνθια, ηλεκτρόνικα. Που μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί όταν γίνεται σωστά, γίνεται με έναν εξαιρετικό σεβασμό στην παράδοση.

Καλησπέρα Διονύση και σε σένα. Καλησπέρα μεγάλη στη φίλη μου τη Μαρία. Α, ναι, να στείλω ένα πολύ μεγάλο φίλο στην αδερφή μου, Παναρώνη. Και σε όλους όσοι και όσες αναρώνουν φυσικά. Άλμπα μου και σε σένα, ένα πολύ μεγάλο φίλη. Η Άλμπα είναι η ραδιοφωνική πραγωγός, Παύλα συνάδελφος, που κάνει Παρασκευή 6 με 8 πριν από μένα αυτή. Εντάξει, όποιος ακούει παιδιά να στείλει ένα μήνυμα, στέλνουμε την καλησπέρα μας, να μην μείνει παραπονεμένος, παραπονεμένη.

Λοιπόν, κοντοζυγόνι 9, τώρα το είδα. Πολύ σύντομη διακοπή και διαφήμιση. Είμαι η Πάστα Φλόρα, μαζί σου μέχρι και τις 10.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio. Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
6: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι, ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο, μοσχάρι δικής μας συνταγής, special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο απογειώνει τη γεύση σας.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
1: Στίγμα. Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρα και πάλι. Τρίτο ημίωρο είμαι η Πάστα Φλόρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο Στίγμα στους 97,6. Προχθές νομίζω το πρωί. Μπορεί και χθες, δεν θυμάμαι. Ξύπνησα το πρωί και όπως κάθε πρωί που ξυπνάω ακούω Best, το έχω δηλώσει. Δεν προδίδω το Στίγμα έτσι. Τέλος πάντων άκουγα την εκπομπή του Πάνου Λάκατζη που ακούω κάθε πρωί, ναι. Και έβαλα αυτό από Chemical Brothers. Και είχα να το ακούσω πάρα πολύ καιρό. Και κόλλησα και το άκουγα. Chemical, όχι Chemical. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, execution is aim. Get together and we building a fire. Καλώς όρισες, Πάστα Φλωράκη.

Είχα πολύ καιρό να βάλω παν-παν, γελάω. Σε κάθε εκπομπή μάλλον. Τα ρούχα τους δεν παραπονιούνται για... φωτιά σε κεραίες είναι αυτό. Με την Καλλιόπη με το

0: Λοιπόν, σου έχω ξαναπεί για τον Παναγιώτη Πανταζή, ο οποίος είναι φοβερός comic artist και τώρα έχει κυκλοφορήσει ένα καινούργιο του βιεράκι που αγαπάει πάρα πολύ τις γάτες και επειδή τις αγαπάω κι εγώ. Το καινούργιο του βιβλίο είναι Μαρμελάδα Κεράση, όπου ακολουθούμε τον Κεράση, ο οποίος είναι ένας απίστευτος γάτος που ζει φοβερές σουρεαλιστικές περιπέτειες. Ο Κεράσης λοιπόν και η Φουφού.
1: Δεν το βλέπει, το άλλο πρωί θα είναι αλλιώς. Τα τέλεια παιδιά θα είναι.
0: Αν αγαπάς κόμικ πρέπει να το δεις, να το ξεφυλίσεις, είναι πολύ ωραίο.

Λοιπόν, άκουγα κάποια στιγμή μια συνέντευξη από Turbo Flow 3000 πυροτεχνήματα που ακούς. Νομίζω ήταν στο Κόσμος. Δεν είμαι σίγουρη. Όχι, στο Κόσμος ήταν. Δεν θυμάμαι σε ποιο παραγωγό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι στη συνέντευξη αυτή έλεγαν τα παιδιά ότι θέλουμε να συνεργαζόμαστε και να δουλεύουμε με φίλους. Δεν θέλουμε να δούμε τη μουσική και την δημιουργία σαν δουλειά αυστηρά. Θέλουμε να είμαστε μια παρέα που δημιουργεί.

0: φύγουμε και φεύγουμε.
1: Λοιπόν, αυτός ο καλλιτέχνης εδώ που ακούς είναι ένας πάρα πολύ τρυφερός καλλιτέχνης. Όπου παίζει τον τελευταίο καιρό το παιδί τραύμα είναι sold out. Παντού, παντού. Σε όποια πόλη, γιατί τον παρακολουθώ.
0: Κάθε μέρα και πως θέλεις να ζήσει.
1: Μια δεύτερη ζωή.
0: Μια δεύτερη ζωή.
1: Ξέρεις, αυτή που πάντα διαμαρτύρεται, αυτή.

Και αφήσαμε τη δεύτερη ζωή από το άλμπουμ Δεύτερη Ζωή από Παιδί Τραύμα. Σήμερα θυμήθηκα αυτό. Και είναι μόλις 7 χρόνια, το κοκτέιλ της Ναλίσα.

Όχι, δεν ξέρω τι άκουσες. Γιατί είχα ανοίξει ένα link. Γιατί ο Λέξ ανακοίνωσε τις καλοκαιρινές του συναυλίες. Κάτσε να δω, θα σου πω, περίμενα.

Λοιπόν, πάει Ηρακλείο, Λάρισα, Ξάνθη, Πάτρα, 1η Ιουλίου. Ναι. Γιάννενα, 19/9. Οκ, πολλές πόλεις και Βόλους και Χανιά.

9:30 σχεδόν. Γκορίλας και Feel Good. Πολύ πολύ σύντομη, μικρή και σύντομη για κουπίδι και φήμιση. Κατάφερα, το είπα. Επιστρέφω.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, με

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Λέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Stigma Radio.
7: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάμπε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

είπα, στα Φλόρα, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Κάθε Παρασκευή 8 με 10, πάντα στο Στίγμα. Καθόλου δεν είχα στο νου μου να βάλω κορεϊδρό, αλλά μου ήρθε τώρα. Καλώς όρισες.

Και αφού κυριολεκτικά το έσπασαν οι κοροϊδρό, θα πάμε σε αυτό το μυστικό κήπο, The Secret Garden. Εμουά και εγώ και εσύ και νυμ.

σκέφτομαι τώρα. Έχω βγει τελείως έξω από τις αρχικές μου ιδέες για αυτό το ημιώρο, αλλά θα βάλουμε λίγο Μομπή να ακούσουμε τι λες.

Και ξέρεις τώρα, σκέφτομαι τι είναι η Shade για μένα. Είναι καλοκαίρι. Πάντα είναι καλοκαίρι όταν ακούμε Shade μέσα μας.

Αυτό είναι άλλωστε το ραδιόφωνο. Αλληλεπίδραση. Μέχρι και την επόμενη Παρασκευή που εύχομαι να είναι λίγο πιο καλοκαιρινή. Στέλνω μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Να προσέχει.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20 χρόνια.

0: άλλος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει το όρκο καράτε. Το ξέρετε το όρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
1: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
2: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
3: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
4: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
3: Μπορείς να ξεφύγεις.
4: Κανείς δεν ξεφεύγει.
3: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
4: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
3: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
4: Ήρθε η ώρα.
3: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει Τούρκο καράτε. Το ξέρετε Τούρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
8: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
7: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
8: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία. Υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: have a little sex. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανή.

0: απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Στίγμα.
3: I've been normal, I've been ostracized, I've watched through windows.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιβ. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
2: Στίγμα.